0: 8 FM στους 103,3.
1: Hi, this is Jeanette.
2: And this is Chris.
1: Tune in each Tuesday from 12 noon until 2 p.m. for our All Sorts show.
2: And it's just like the title says, all sorts of stuff.
1: We'll have a look through at what happened on that date in history.
2: Catch up with local news and events.
1: On particular dates, we'll have special features. And sometimes, we'll have a guest talking about their work or something interesting that they've done lately.
2: We'll make sure to review international events in the worlds of culture, fashion and music.
1: As well as lots of great chat.
2: So join us every Tuesday on Leto 103.3 FM from 12 noon until 2 p.m.
1: For the All Sorts Show.
0: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, πρόωρη γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στη σκηνή του Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μια καλοκαιρινή συναυλία που γίνεται προσωπική εμπειρία, άμεση, αληθινή και γεμάτη παλμό. Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Ώρα έναρξης 9. Προπόληση Ταμεία Τεχνόπολης, Πολυτεχνείο Καφέ και στο tickets.technopolis.net.
0: Λατό FM στους 103,3.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. Αλλά πέντε χρόνια τώρα κλείνουμε ραντεβού στις 12 Νταν μέσα από τη συχνότητα του Λατό FM 103,3. Ο Μάνος Ορνιώτης έρχεται λίγο μετά τις 12 και γίνονται όλα στις 12. Όλα στις 12 και Λατό FM 103,3. Ανέβασε την ένταση και όλα τα άλλα, ας τα πάνω μας.
2: Την Τρίτη, 30 Ιουνίου, ένα από τα πιο γνωστά και επιτυχημένα συγκροτήματα της ελληνικής σκηνής στον Άγιο Νικόλαο. Η Λοκομόντο, σε μια μοναδική εμφάνιση στο Λασίτη, στην Πλάς του Αιώνα. Μια συναυλία γεμάτη ρυθμό και παλμό. Ρέγγε, σκα, λάτιν, ροκ και ελληνική μουσική στο μεγαλύτερο πάρτι του καλοκαιριού. Διοργάνωση, Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Μουσικού

0: στους 103,3.
1: Ευτράπελα σχόλια και μουσικές συναντήσεις με τον Μανώλη Σιλιγάρδο. Κάθε Πέμπτη 12 με 2 εδώ στο Λατό FM 103,3.
2: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
3: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
2: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις. Κι άλλα flyers. Αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
0: Λατό FM. Στους 103,3.

0: Trendy.
1: La To FM στους 103,3.
2: Μουσική εκπομπή ηλεκτρόφωνο. Κάθε Τετάρτη 9 με 10 το βράδυ στο Λατό FM στους 103,3. Επιμέλεια παρουσίαση Νίκος Γουρός.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Ηλοκομόντο Live, καλοκαίρι 2026. Οι Ηλοκομόντο επιστρέφουν στη σκηνή του Τεχνόπολης και φέρνουν τον ήχο, τον ρυθμό και τη θετική ενέργεια για ένα αξέχαστο καλοκαίρι. Δευτέρα 29 Ιουνίου στο Ανοιχτό Θέατρο Τεχνόπολης στις 9 το βράδυ. Μια βραδιά γεμάτη ρέγγε, σκα, λάτιν, ροκ και ελληνικά παραδοσιακά στοιχεία σε ένα ατελείωτο μουσικό πάρτι. Λοκομόντο ζωντανά στο Θέατρο Τεχνόπολης με όλες τις μεγάλες τους επιτυχίες. Δευτέρα 29 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Opening Act Acid Roots. Προπόληση εισιτηρίων Ταμείο Τεχνόπολης, Πολυτεχνείο Καφέ.

0: στους 103,3.
1: Cranky Monkey με τον Daddy Vertigo στο Λατό FM 103,3.
0: Λατό FM στους 103,3.

0: 6.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Σε ένα κόσμο που όλοι μιλούν, εδώ επιλέγουμε να ακούσουμε. Είμαι η Λίνα Καροφυλάκη και σε περιμένω στην εκπομπή «Έλα να το μιλήσουμε». Ένας χώρος χωρίς κριτική, μόνο με κατανόηση. Για όσα μας απασχολούν, για όσα μας βαραίνουν και για όσα μας κάνουν ανθρώπους. Έλα να το μιλήσουμε. Μιλάμε ανοιχτά, ακούμε πραγματικά. Κάθε Κυριακή στις 9 το βράδυ, εδώ στο Λατό FM 103,3.

0: FM στους 103,3.
1: Κάθε Σάββατο πρωί 9:30 και Κυριακή στη 1 έρχονται στο Λατό FM
2: τα παλιόπαιδα τα τίθασα.
1: Αποσπάσματα από το βιβλίο του Νίκου Τσιφόρου, επιμελείται και παρουσιάζει ο Μανώλης Δεσποτάκης.
3: Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στη σκηνή του Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μια καλοκαιρινή συναυλία που γίνεται προσωπική εμπειρία, άμεση, αληθινή και γεμάτη παλμό. Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Ώρα έναρξης 9. Προπόληση Ταμεία Τεχνόπολης, Πολυτεχνείο Καφέ και στο tickets.technopolis.net.
4: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
5: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
4: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις. Κι άλλα flyers. Αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
0: Λατό FM. Στους 103,3.

στο πρόσωπό σου. Κι μέρα κοπελιά μου, κι μέρα.

μου, καρδιά μου, καρδιά μου, δώσε τζίσευδα όσο κι ας σου γυρέψει. Όσο κι ας σου γυρέψει, μα όπου, όπου αξίζει να αγαπάς, δε σου.

σε συναντήσω. Μιλιά και κοπελιά μου θέλω, και σώμα και καρδιά να σου τα χαλαλήσω. Θέλω και σώμα και

Μέσα στη σκέψη δεν χωρείς. Μέσα στη σκέψη δεν χωρείς. Το νου μου περισσεύεις. Δεν βανικό πελιά μου, δεν βανί. Δεν βανί η γη, τσιχάρες σου θέλω.

Ravelenia, mucha mafia zagareña. Με ένα φιλί και μια ματιά, με ένα φιλί και μια ματιά, με βάλατε στην έννοια.

Θα κλεσταρθώ να μοιραστώ μαζί σου κάθε πόν. Όπου κι αν είσαι, γεια σου πάλι, κι ας ζεις με τσίχαρες, πάρε τις δικές σου μόνο. Όπα, πάρε τις δικές σου μόνο.

κουτσερά μου. Πες μου αν ήρθε η χαρά, πες τη λαμέ τα αστέρια. Να αφήσει γεια σε μη μου να αφήσει, να αφήσει το κανείς κι τζι μέσα στα δυο σου χέρια.

μ' αρέσει για σημεί μου. Μ' αρέσει να είμαι μαθητής απάνω εις το σεβδά σου. Απάνω στο σεβδά σου και να μαθαίνω τη ζωή μέσα στην αγκαλιά σου.

0: γράψε γραφή και πέψε μου αν μ' αγαπάς να ξέρω. Γιατί χαρά μου, γιατί με κάνει η σιωπή διπλά και υποφέρω.
1: Σ' αγαπώ καιρό.

0: επιμέλεια παρουσίαση Μάγκας.
1: Έλα ρε Πάνο, Πάνο στην ώρα ήρθες, μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε Πάνο, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
2: Ψάχνω το air-condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις Κώστα.
1: Πέναλτι ρε, ποιο air-condition, πέναλτι ρε. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
2: Σίκα πώς?
1: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνο, με το που το έβαλα. Έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα. Τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις. Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις Πάνο. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ GO!
3: ΣΥΚΑ THERMOCOOT!
4: ΣΥΚΑ, τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
5: Εμπορικό συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410 26808.

μαζί μας παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, αλλά και στην καρδιά μας. Λατό FM 103,3 ενημερώνει. Ψυχαγωγή.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Λατό FM στους 103,3.
0: Λοκομόντο Live, καλοκαίρι 2026. Οι Λοκομόντο επιστρέφουν στη σκηνή του Τεχνόπολης και φέρνουν τον ήχο, τον ρυθμό και τη θετική ενέργεια για ένα αξέχαστο καλοκαίρι. Δευτέρα 29 Ιουνίου στο Ανοιχτό Θέατρο Τεχνόπολης στις 9 το βράδυ. Μια βραδιά γεμάτη ρέγγε, σκα, λάτιν, ροκ και ελληνικά παραδοσιακά στοιχεία σε ένα ατελείωτο μουσικό πάρτι. Λοκομόντο ζωντανά στο Θέατρο Τεχνόπολης με όλες τις μεγάλες τους επιτυχίες. Δευτέρα 29 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Opening Act Acid Roots. Προπόληση εισιτηρίων Ταμεία Τεχνόπολης, Πολυτεχνείο Καφέ και διαδικτυακά στο tickets.technopolis.net. Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα: ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 2841025718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
1: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 2841-021-111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 2841-021-111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
2: Την 3η 30 Ιουνίου, ένα από τα πιο γνωστά και επιτυχημένα συγκροτήματα της ελληνικής σκηνής στον Άγιο Νικόλαο. Η Λοκομόντο, σε μια μοναδική εμφάνιση στο Λασίδι, στην Πλάς του Αιώνα. Μια συναυλία γεμάτη ρυθμό και παλμό. Ρέγγε, σκα, λάτιν, ροκ και ελληνική μουσική στο μεγαλύτερο πάρτι του καλοκαιριού. Διοργάνωση Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Μουσικού Σχολείου Λασιδίου. Διάθεση εισιτηρίων Ticket Box. Ένα είναι σίγουρο: όπου υπάρχουν Λοκομόντο, υπάρχει καλοκαίρι. Λοκομόντο Live.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
2: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
3: Το σπίτι μας.
2: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
3: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
2: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
3: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 2897-0-34100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
4: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών
0: και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού. Λατό FM στους 103,3.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
3: Για επαγγελματικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό,
4: σκέψου έξυπνα. Σκέψου Ζουμάκης.
3: Επώνυμα προϊόντα Ευρώπης και Αμερικής, τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα υγραερίου και ρεύματος, κλιματιστικά, ψυκτικούς θαλάμους και βιομηχανική ψήξη.
4: Ψυγεία σούπερ μάρκετ, ανοξείδωτες κατασκευές, μικροσυσκευές, έπιπλα, γυαλικά και σερβίτσια.
3: Δωρεάν μελέτη χώρου και άμεση τεχνική υποστήριξη.
4: Ζουμάκης στη Σιτία, κάτω από το Εθνικό Στάδιο. Τηλέφωνο 28 43 0 28 888.
3: Ζουμάκης εξοπλισμοί.
4: Εδώ και 30 χρόνια μαζί.
3: Ζουμάκης, η έξυπνη επιλογή.
4: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.
5: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Η εταιρεία μας, έχοντας απόλυτη εξειδίκευση σε θέματα κατοίκων εξωτερικού, δημιουργεί αποκλειστικό τμήμα για θέματα αποφυγής διπλής φορολόγησης με βάση τις συμβάσεις διπλής φορολογίας της χώρας μας. Φοροεπίλησης. Λογιστική Συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου 36, έναντι ΟΑΕΒ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 41 0 27 001.
6: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28 41 0 31 225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional service since 2006. Εκθέση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
2: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
3: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
2: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
0: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
4: Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
5: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξίδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
6: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
7: Το σπίτι μας.
6: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
7: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
6: Τηλέμης Χορέκα από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
7: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
6: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 28970-34100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
0: Λατό FM. Στους 103,3.
8: Κάθε Σάββατο πρωί 9:30 και Κυριακή στη 1 έρχονται στο Λατό FM
9: τα παλιόπαιδα τα τίθασα.
8: Αποσπάσματα από το βιβλίο του Νίκου Τσιφόρου, επιμελείται και παρουσιάζει ο Μανώλης Δεσποτάκης.

0: Αναστάσης κόντεψε τα 70 του και άμα είδε πως έζησε πολύ, φώναξε το γιο του και του ξηγήθηκε στα ίσια. «Εγώ σέω τα ψωμιά μου τα φάγα. Βεβαίως στην κατοχή η μερίδα μου ήταν σκουπιδόψωμο, αλλά τα φάγα. Λέγω λοιπόν να αποθάνω καθώσον και πάσχω και βάστα το κουρίο, την τέχνη στην έμαθα, κούρευε κεφαλές, ξούριζε μάπες, κόλλα και καμιά αυδέλα σε τύπο τις μισοχτικιάριδες. Άντε, καλά κρασιά». Τάπε, απόθανε, τον θάψανε, κλάψασε και με τα λίγες μέρες γελάσανε.
1: «Ρε, πάει ο Αναστάσης».
0: Και ο καφετζής ο Θανάσης που του είχε αφήσει κάτι βερεσέδια από χαμέμιλον και από γλυκό του κουταλιού, τα πέρασε τεμπεσίρι και καλού κακού έγραψε και στον τοίχο: «Πίστοσης δεν δίδεται. Καθώσον δεν είναι σωστό να πιστώνει στον άλλο και να παγαίνει να πεθαίνει και να σ' αφήνει ανοιχτόν δραχμές 21 και κάτι μπακύρες». Ωραία. Έλαβε λοιπόν ο Σέος το κουρίον, έσβησε το Υιός και το Αναστάσης και έγραψε μπροστά μπροστά το όνομά του: Ελισέος. Έβαλε τη γυναίκα του και του πλύνε την μπλούζα με σαπούνι μόσχου και άλλαξε και την επιγραφή: «Καθώσον όσο να πεις τη σήμερον, δε στέκεται πλέον το κουρίον ο Γεώργιος Μολένσκι, ο κατατροπός σας και κατασφάξας τους Τούρκους εν Βελεστίνο». Και επειδή όσον άνε 1968 έχουμε και δεν πάνε πια τα έπιπλα με αυγό του Κορέου, άλλαξε η επίπλωση από εκείνα τα τέξ με γραμμάτια. Άλλαξε και κάδρα. Έφυγε το θορυκτό Γεώργιο Σαβέροφ και η μάχη του Λαχανά και έβαλε και ταμείον για να ξέρουμε τι μας γίνεται. Το λοιπόν, στο ταμείο μέσα ήρθε και κάθισε η Δεσποινή Φοφό, νυχάκι ασημή, μαλάκι κόκκινο, χυλάκι πεθαμενή κι όλο κένταγε γκομπελένια. Να κάτι αλόγατα, να κάτι ανεράιδες, να κάτι μισοτράγους μισοανθρώπους και χαμογελούσε στην πελατεία. Ένεκα του οποίου πλάκωσε όλη η γειτονιά στο κομμωτήριο των Μυρωδικών. Έτσι τον είπανε το μακαρίτι το Γεώργιο Μολέσκι και τη χαλβαδιάζανε. «Καλημέρα σας δεις», και έλεγε η Φοφό, «καλημέρα σας άπαξ». Κι όλο έκανε λάθος τα αρέστα. «Αχ, σας έδωσα 5 λιγότερα».
1: «Δεν πειράζει, κρατήστε τα».
0: Ωραία ήτουνε και στη γωνιά είχε στάσει του τρόλεϊ. Ο Σέος δεν ήτανε τρισακατσατζής, νοικοκύρης άνθρωπος. Ψώνιζε γάβρο, ψώνιζε κιμά, ακόνιζε τα ξουράφια του και φοβότανε τη γυναίκα του που ήταν νευρικιά κι όλο τον γκρίνιαζε. Αλλά το Μυρωδικόν δούλευε. Έκανε και 50 και 60 κεφάλια τη μέρα. Από όλων των ειδών τις κεφαλές, μοσχαρίσχες, τραγίσχες, γουρουνίσχες, ροδομάγουλες και στεγνές. Κι όλα εδώ που τα λέμε εξαιτίας της Δεσποινής Φοφό, με το κόκκινο μαλάκι της και με το χαμογελάκι της και με όλα τα σέα της, μέχρι μείνει να κοιτάς από κάτω και να βλέπεις απάνω κατά θυσίων μεριά. Και λέγανε οι μάγκες «φίνο κουρίο», μέχρι που καμπόσοι παρατήσανε τις μηχανές με τα τρία κεφάλια και ερχόντουσαν να ξουριστούνε στου Σέου και δεν προλαβαίνανε οι καλφάδες. Η πελατεία, καθώσον τη στείνανε απέναντι στη Φοφό και χαχαχα, χουχουχου, «έχετε σκύλον?» «Όχι, αλλά έχω παππού». «Και πού κάθεστε?» «Κατά ζωγράφου μεριά». Όλα πια τα λέγανε με το νίγμα και με το σίγμα, κι άσε ένας που τις έφερνε και καραμέλες life saver. Μερσί, να έχει να γλυκαίνεται το κορίτσι. Ο μισθός δεν ήτανε μεγάλος, 1200 το οίκα της, όλα τα σέα της και τα τυχερά. Και επειδή έκανε λαθάκια η Φοφό, τον έφτανε τρισήμιση, χώρια τας Κυριακάς και εορτάς και των Βαΐων που κονόμαγε παραπάνω. Μόλις και κλείδωνε έπαιρνε τα πραγματάκια της. Σοβαρή και χαμηλοβλεπούσα και καληνύχτα σας. Μήτε με κάλφα έφυγε ποτές, μήτε με πελάτη, μήτε με το ΣΕΟ τον ίδιο. Βεβαίωνε λοιπόν ο ΣΕΟΣ, πρόκειται περί σοβαρής δεσποινής. Το πιστεύανε οι άλλοι και κάτι τζίνια που μπαίνανε αξούριστα το χάνε σε φτά και καημό να τη φάνε τη φοφού. Αλλά δεν τρογότανε, ήταν ελάστιχο στο μάσημα το κορίτσι. Ο κύριος Τέλειος τώρα να πούμε, άνθρωπος να μικιώρης, βαρύς και ωραίος, κατέβαινε το πρωί λαχαναγορά και αγόραζε. Τσέπιαζε μάτσα το παραδάκι, νετάριζε κατά τις 10, ανέβαινε σπίτι του, τον έπαιρνε καμιά ωρίτσα και ύστερα φρέσκος έβγαινε στον καφενέ να παίξει το πικέτο του και να περάσει την ώρα του. Ένεκα όμως που και του κυρίου Στέλιου η μάπα έβγαζε τρίχες, περνούσε και από το κουρίον των μυρωδικών. «Μου τα παίρνετε?» «Σας τα παίρνουμε». Και τον ξουρίζανε και του βάζανε τις πομάδες του κι ήτανε πια μια χαρά άνθρωπος, σαν φρέσκο παραπούλι. Και επειδή η κυρία του Κυρστέλιου είχε ρίξει κάτι γραμμές μπαγιάτικες κι ήτανε πια παρατέταρτο λείψανο, ο Κυρστέλιος πέταγε στη δεσποινή σφοφό πενιντάρι από μια ματσάρα τέτοια. «Κράτα τα αρέστα μανάκι μου!» Και πολύ τον εκτιμούσε η φοφό. Κι όλο του λέγε, «Θα σας κεντήσω ένα γκομπλέν, να το έχετε ενθύμιο να με θυμούστε». Τέτοια λέγανε φανερά. Στα κρυφά όμως ο Κυρστέλιος αμόλυσε το πενιντάρι και είχε απάνω καρφιτσωμένο ένα μπιλετάκι. «Πού θα σε δω?» Και την άλλη μέρα είπε για πρώτη φορά η δεσποινή σφοφό, «Καλέ τα ρέστα σας». Και δεν του δώσε ρέστα, αλλά του δώσε ένα χαρτάκι, «Περιμένετε στο Σύνταγμα, Παπασπύρου περικαλώ», και περί ώρα 8. Ήπιε λοιπόν ο Κυρστέλιος καφέ νες, αν υπάρχει Θεός, και νόμιζε πως πίνει λουλακόσμο. Και περίμενε και περί ώρα 8 να σου το κόκκινο μαλλί. «Αργήσα, τώρα σχολάσατε?» «Μάλιστα». Συμφωνήσανε και ήπιε και αυτοί καφενές, αν υπάρχει Θεός. Και λέει ο Στέλιος, «Πού θα πάμε μανούλη μου?» Το οποίον τώρα γνωρίζουσα η φοφό εν κέντρων παραθαλάσσιων, λέγει, «Θέλετε να πάμε εκεί που είναι φτηνά?» Και πολύ προσβλήθηκε ο Στέλιος, «Τέτοια θα λέμε τώρα?» Αλλά εδώ κοντεύανε πια να μαλώσουνε, καθώς ο Νιφοφό δεν εσήκωνε κουβέντα. «Εκεί θα πάμε και μάλιστα με το ελαιοφορείο, διότι εγώ δεν είμαι σαν τα σάλας που ξεύρεται, αλλά άμα εκτιμώ έναν άνθρωπο, τον εκτιμώ για την εκτίμηση». Το λοιπόν φώναζε για ταξί ο Στέλιος, καθώς και έγκομος, αλλά μη σηκώνουσα κουβέντα αυτή, μπήκε στο ελαιοφορείο και κατεβήκασι έντεν. Αχ τι ωραία που είναι η φύση όταν έχει φεγγαράκι. Φεγγαράκι δεν είχε, η φύση όμως ήταν πρίμα έξτρα γκουτ. Λέει τώρα ο Στέλιος, «Πού είναι το κατάστημα?» Και λέει η φοφό, «Εδώ δύο βήματα». Και το πήρανε ποδαράτα. Να δύο βήματα, να 2.000 βήματα, να 2.000.000 βήματα, και ανεβήκανε γεφυράκια και κατεβήκανε ρεματάκια, και είχε βγάλει το μαντίλι του ο Στέλιος, έτρεχε το δροτάρι ποτάμι, αλλά δεν βλαστημούσε παρά μόνο στο εσωτερικό του, διότι έκανε και το γαμπρό, έπρεπε να δείχνει παλικαράκι. Καμιά φορά 10 και φτάσανε. Κάθισε, αναπαύτηκε ο απαυτός του και είπε το κατάστημα, «Έχω γαρίδες». «Ωχ, απαπα, είναι ακριβές», έκανε η φοφό. «Και εγώ άμα εκτιμώ έναν άνθρωπο, δεν τον εκτιμώ για τις γαρίδες, αλλά για την εκτίμηση». Τέλος πάντων φάγασι, ήπιανε και κάτι κρασάκια. «Βάλε τα στον πάγο», και της εμίλησε να πούμε ότι πολύ την εκτιμεί. Και αυτός άμα εκτιμεί μια κοπέλα, δεν την εκτιμεί περί το πονηρόν, αλλά για την εκτίμηση. Και η γυναίκα του είναι φρίκη. Να τη βλέπεις να μαγειρεύει και να συχαίνεσαι το κατεψυγμένο. καλή βεβαίως και καθαρή και νοικοκυρά και πολύ τον προσέχει. Αλλά άστινε. Καθώς ο πας άντρας, άλλη παίρνει στα 20, άλλη έχει στα 40 και άλλη θέλει να θάψει στα 50. Ενώ αυτή η Φοφό, πως και το μαλάκι της και το καλό της τρόπο και προπαντός αφιλοκερδής κορίτσι. Ούτε ταξίδε ζητάει, που η κερία κακό χρόνο να έχει, τρία βήματα να κάνει γκρινιάζει, και αν τη βλέπετε αυτή την κοιλιά, ιδιοκτησία του κυρίου Στέλιου να πούμε, εξαιτίας αυτής της γκρινιάρας γίνεται, δεν τον αφήνει να προπατήσει. Ενώ απόψε τι ωραία που είναι η φύση, έχει κανένα ταξί να πάμε τον ανήφορο. Ευρεθέτω το ταξί την άφησε κοντά στο σπίτι της. Όχι, να μην με δει ο αδερφός μου, καθώς είναι πολύ αυστηρός και χαλάει τον κόσμο άμα πάω με τα τιμία. Και χωρίσασι, και να δεις, μεταξύ μας δηλαδή, τη φίλησε και στο μάγουλο, κι ύστερα πήγε σπίτι του και ροχάλιζε η Στέλενα και του ερχότανε αναγούλα. Το οποίον τρεις μέρες συνέχεια βάσταξε το βιολί κι όλο της έλεγε, πάμε ρε μανούλη μου κατά δροσά μεριά, που έχει κάτι πενιριά ωραία πράγματα. Αλλά δεν εδεχότανε να μπει σε ταξί, διότι αφιλοκερδής κορίτσι δεν ήθελε να τον ξοδέψει με κανένα τρόπο, καθώς ον αυτή άμα εκτιμούσε άνθρωπο δεν τον εκτιμούσε για πενιριά και δροσές, αλλά για την εκτίμηση. Θάλασσα. Και εφόσον το κορίτσι θέλει η θάλασσα, ερωτώμενος ευγενήσαστη, τι να πει ο Στέλιος? Το μόνο του παράπονο ήταν που περπάταγε έντεν φτηνό μαγαζάκι. Αλλά εκεί βλέπεις δεν υπήρχε φόβος να τους δει κανείς οφθαλμός, διότι το μαγαζάκι και σίγουρο και απόμερο και ερημικό, και είχε και γαρίδες. Μια, δυο, πέντε, δέκα φορές και ένα βράδυ ερωτών τώρα ο Στέλιος, «Βρε μανούλη, δεν χρειάζεσαι τίποτα, καθώς εγώ τέλος πάντων και ευκολύνομαι και δε μου λείπουνε». Και κυτρίνησε η Φοφό, «Α παπά, μην την ξαναπείς τέτοια κουβέντα, διότι σηκώνομαι και φεύγω και δεν με ξαναβλέπεις ποτέ πια, εφόσον εγώ εκτιμώ έναν άνθρωπο για την εκτίμηση». «Να», λέει τώρα μόνος του ο Στέλιος, «για δες φίλε μου, δεν υπάρχουν πλέον τέτοιες στη χαλασμένη την κοινωνία». Και να αρχίζει σιγά σιγά να ενδιαφέρεται περί το πρόσωπο. «Γιατί ρε μανούλη να κάθεσαι στο μυρωδικό με 1200 που για μένα 1200 είναι ένα τίποτα, και να μην κάθεσαι σπιτάκι σου, να καταλαβαίνω κι εγώ ότι υποστηρίζω ένα κορίτσι». Κουβέντα δεν εδέχεται η Φοφό, «Τι είναι αυτά, και εγώ για την εκτίμηση». Και επειδή έλεγε το αστεροσκοπίον τας προσεχής ημέρας έχετε και σελήνη, όλο ήθελε θάλασσα που την ασημώνει το φεγγάρι, και πέρα μακριά γράφονται ευαρκούλε με τα πανάκια τους. Αχ τι ωραία που είναι η φύση, και το πορπάταγε ο Στέλιος, καλύτερον να κινείται κιόλας εφόσον το προστάζουσι και οι ιατροί που δεν πάνε με το πόδι ποτέ τους. Κι όπως κατεβαίνας εκείνο το ρεματάκιον με τις καλαμιές δεξιά και αριστερά, να σου και πετάγονται τρεις αψηλοί και τους σταματάνε και λέει ο Ις, «Πού την πας την κοπέλα ρε?» Και τρόμαξε ο Στέλιος, διότι στο κατάστημα την πήγαινε. Αλλά αγριεύει ο άλλος και τον αρπάζει από το γιακά, και ο τρίτος έκανε να τους χωρίσει, «Μη, δεν κάνει ρε παιδιά». Όλοι μαζί γίνανε ένα κουβάρι και τραβηχτήκανε σαν τα σεντεκλέρια. Μεγάλο κακό να πούμε, και τον χτυπήσασι έγκομον άνθρωπο, και η Φοφό κάθισε στην άκρη αμίλητη και πολύ τρομαγμένη. Αλλά άμα φύγανε οι τρεις, ήτανε λαχανιασμένος ο Στέλιος και πολύ θυμωμένος, και έλεγε, «Αστυνομία παλιάνθρωποι, τέτοια ωραία». Κι άμα έβαλε το χέρι στην τσέπη, του είχανε λαχανέψει το μάτσο. Και ευτυχώς δηλαδή που η Φοφό είχε να γυρίσουνε με ελεοφορείο, και άμα φτάσανε Αθήνα του λέει,
2: Αυτά είναι επικίνδυνα πράγματα. Και εγώ στη θάλασσα δεν ξαναπάω. Αμαρτία, διότι είστε και παντρεμένος.
0: Και έφυγε σχεδόν με τα κλάματα. Και απάνω στη γωνιά κοντά στου ζωγράφου, να σου οι τρεις είχανε το μάτσο 4 μερτικά. Τις δώσανε τα δικά της και ο καημένος ο Στέλιος μήτε στο κουρίον των μυρωδικών ξαναπήγε, μήτε ποτέ με το πόδι ξαναπορπάτησε.

Ακούσατε ένα απόσπασμα από τα παλιόπεδα τα Τίθασα του Νίκου Τσιφόρου, επιμελείται και παρουσιάζει ο Μανώλης Δεσποτάκης.

0: 10.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστορανθ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδεύσουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
3: Για επαγγελματικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό,
4: σκέψου έξυπνα. Σκέψου Ζουμάκης.
3: Επώνυμα προϊόντα Ευρώπης και Αμερικής, τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα υγραερίου και ρεύματος, κλιματιστικά, ψυκτικούς θαλάμους και βιομηχανική ψήξη.
4: Ψυγεία σούπερ μάρκετ. Ανοξείδωτες κατασκευές, μικροσυσκευές, έπιπλα, γυαλικά και σερβίτσια.
3: Δωρεάν μελέτη χώρου και άμεση τεχνική υποστήριξη.
4: Ζουμάκης στη Σιτία. Κάτω από το Εθνικό Στάδιο. Τηλέφωνο 28430 28888.
3: Ζουμάκης εξοπλισμοί.
4: Εδώ και 30 χρόνια μαζί.
3: Ζουμάκης, η έξυπνη επιλογή.
4: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα: ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410 25 718 και 27562. Κινητό 6974 398 473. Pangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
5: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά, Ραβένα Κρήτης.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
2: Το σπίτι μας.
1: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
2: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
1: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
2: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 2897-0-34100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
3: Την Τρίτη, 30 Ιουνίου, ένα από τα πιο γνωστά και επιτυχημένα συγκροτήματα της ελληνικής σκηνής στον Άγιο Νικόλαο. Η Λοκομόντο, σε μια μοναδική εμφάνιση στο Λασίτι, στην Πλάς του Αιώνα.

Ελληνική μουσική στο μεγαλύτερο πάρτι του καλοκαιριού. Διοργάνωση Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Μουσικού Σχολείου Λασιθίου. Διάθεση εισιτηρίων Ticket Box. Ένα είναι σίγουρο, όπου υπάρχουν Λοκομόντο, υπάρχει καλοκαίρι.

Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 2841-031-225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional service since 2006. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living.

μαζί μας παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, αλλά και στην καρδιά μας. Λατώ FM 103,3 ενημερώνει, ψυχαγωγεί.

0: η ώρα είναι 11.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδεύσουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
1: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410 21 111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410 21 111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
3: Αν μπορούσα να σου μιλήσω, θα σου έλεγα την ιστορία μου. Είμαι το νερό που πίνεις. Το νερό που δροσίζει το καλοκαίρι σου. Το νερό που ποτίζει τη γη και μεγαλώνει τη ζωή. Όμως, πολλές φορές με αφήνεις να τρέχω χωρίς λόγο. Κάθε σταγόνα που χάνεται σήμερα θα μας λείψει στο μέλλον. Σήμερα, μαζί, μπορούμε να αλλάξουμε το μέλλον μας. Κλείσε τη βρύση όταν δεν με χρειάζεσαι πραγματικά. Η σπατάλη των αγαθών που μας προσφέρει η φύση δεν αφορά μόνο το παρόν. Αφορά το μέλλον, το δικό μας και των παιδιών μας. Ας φερθούμε έξυπνα. Ας φερθούμε υπεύθυνα.
1: ΔΕΗ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία.
4: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βρακή, χειμώνα, γούνα, καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριόζος.
3: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
2: Και δεν μου λέτε κανένα εγώ και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
7: Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στη σκηνή του Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μια καλοκαιρινή συναυλία που γίνεται προσωπική εμπειρία, άμεση, αληθινή και γεμάτη παλμό. Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Ώρα έναρξης 9. Προπόληση Ταμεία Τεχνόπολης, Πολυτεχνείο Καφέ και στο tickets.technopolis.net.
8: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
9: Το σπίτι μας.
8: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
9: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
8: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
9: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
8: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 2897-0-34100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
9: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικού Ντουρί 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
10: Όταν η πείνα σε καλεί, εσύ της απαντάς «Delizio». Πίτσα, ζυμαρικά, ριζότι, κοτόπουλο, κρεατικά και ψάρι, όλα στη σχάρα.
11: Μάμα μία!
10: Και για το τέλος, επιδόρπιο που θα σε γλυκάνει. Και για τους μικρούς μας φίλους, παιδικό μενού με αγαπημένες γεύσεις. «Delizio». Ακτή Θεμιστοκλέους 3 στο κέρας Αγίου Νικολάου. Delivery και κρατήσεις 2841-0-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 11 το βράδυ. «Delizio». Και ξαφνικά, μιλάς ιταλικά.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Για επαγγελματικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό,
3: σκέψου έξυπνα. Σκέψου Ζουμάκης.
2: Επώνυμα προϊόντα Ευρώπης και Αμερικής, τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα υγραερίου και ρεύματος, κλιματιστικά, ψυκτικούς θαλάμους και βιομηχανική ψήξη.
3: Ψυγεία σούπερ μάρκετ, ανοξείδωτες κατασκευές, μικροσυσκευές, έπιπλα, γυαλικά και σερβίτσια.
2: Δωρεάν μελέτη χώρου και άμεση τεχνική υποστήριξη.
3: Ζουμάκης στη Σιτία, κάτω από το Εθνικό Στάδιο. Τηλέφωνο 28430 28888.
2: Ζουμάκης εξοπλισμοί.
3: Εδώ και 30 χρόνια μαζί.
4: Ζουμάκης, η έξυπνη επιλογή.
5: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, ένα ονειρικό flashback με κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Και μην ξεχνάτε, πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν.

0: Το ονειρικό μας flashback με τα oldies σταματά εδώ. Πήρατε μια γεύση από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Σπαταλάμε πολύτιμους φυσικούς πόρους και ξεχνάμε ότι εξαντλούνται. Παίρνουμε, φτιάχνουμε, πετάμε. Ως εδώ. Σχεδιάζουμε από την αρχή την οικονομία, την καθημερινότητα, τη ζωή μας για ένα βιώσιμο μέλλον. Μέσω της κυκλικής οικονομίας δίνουμε νέα αξία σε όσα ήταν άχρηστα μέχρι χθες. Επαναχρησιμοποιούμε, επισκευάζουμε και ανακυκλώνουμε. Παράγουμε καινοτομία, θέσεις εργασίας και νέα προϊόντα. Αλλάζουμε το παρόν, φτιάχνουμε το μέλλον. Ώρα για δράση.
2: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410-25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
3: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτη. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
4: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Ενημερωθείτε υπεύθυνα για τη διαδικασία της συνταξιοδότησής σας. Πότε θεμελιώνετε δικαίωμα σύνταξης, σε ποια ηλικία, με τι δικαιούμενο ποσό, ποια η διαδικασία για την επιτυχή χορήγηση της σύνταξής σας. Κλείστε άμεσα το ραντεβού σας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
2: Ψάχνω το air condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις Κώστα.
1: Πέναλτι ρε, ποιο air condition, πέναλτι ρε. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
2: Σίκα πώς?
1: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω, με το που το έβαλα. Έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα. Τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις. Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ GO!
3: ΣΥΚΑ THERMOCOOT!
4: ΣΥΚΑ, τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
5: Εμπορικό συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
1: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι πάει να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
6: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω καλές διαφημίσεις, καλά flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις, ό,τι πείσες.
7: Η Λοκομόντο Live, καλοκαίρι 2026. Η Λοκομόντο επιστρέφουν στη σκηνή του Τεχνόπολης και φέρνουν τον ήχο, τον ρυθμό και τη θετική ενέργεια για ένα αξέχαστο καλοκαίρι. Δευτέρα 29 Ιουνίου στο Ανοιχτό Θέατρο Τεχνόπολης στις 9 το βράδυ. Μια βραδιά γεμάτη ρέγγε, σκα, Latin, rock και ελληνικά παραδοσιακά στοιχεία σε ένα ατελείωτο μουσικό πάρτι. Λοκομόντο ζωντανά στο Θέατρο Τεχνόπολης με όλες τις μεγάλες τους επιτυχίες. Δευτέρα 29 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Opening Act Acid Roots. Προπόληση εισιτηρίων Ταμεία Τεχνόπολης, Πολυτεχνείο Καφέ και διαδικτυακά στο tickets.technopolis.net.
8: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410-31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional Service since 2006. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living.
9: Το καλοκαίρι αυτό, κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών
0: και το Ελληνικό Κοινό Βιβλίων. Στους 103.

0: ώρα είναι μία.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδεύσουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
3: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
4: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
5: Το σπίτι μας.
4: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
5: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
4: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
5: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
4: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 28 97 0 34 100. Τη Λέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
6: Όταν η πείνα σε καλεί, εσύ της απαντάς «Δελίτσιο». Πίτσα, ζυμαρικά, ριζότι, κοτόπουλο, κρεατικά και ψάρι, όλα στη σχάρα.
7: Μάμα μία!
6: Και για το τέλος, επιδόρπιο που θα σε γλυκάνει. Και για τους μικρούς μας φίλους, παιδικό μενού με αγαπημένες γεύσεις. Delizio. Ακτή Θεμιστοκλέους 3 στο κέρας Αγίου Νικολάου. Delivery και κρατήσεις 28 41 0 24 021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 11 το βράδυ. Delizio. Και ξαφνικά μιλάς ιταλικά.
8: Την 3η 30 Ιουνίου ένα από τα πιο γνωστά και επιτυχημένα συγκροτήματα της ελληνικής σκηνής στον Άγιο Νικόλαο. Η Λοκομόντο σε μια μοναδική εμφάνιση στο Λασίθι στην Place του Εόρ. Μια συναυλία γεμάτη ρυθμό και παλμό. Ρέγγε, σκα, λάτιν, ροκ και ελληνική μουσική στο μεγαλύτερο πάρτι του καλοκαιριού. Διοργάνωση Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Μουσικού

Λάμπρος Μάρις. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρη 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρις. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρις. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.

0: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
1: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Σε νέο ανεξάρτητο χώρο παρέχονται υπηρεσίες μηχανοργάνωσης, πληροφορικής, οργάνωσης λογιστηρίων και εγκατάστασης λογισμικών προγραμμάτων CRM και ERP, ώστε να επιτύχετε το ψηφιακό μετασχηματισμό για τη βέλτιστη οργάνωση της επιχείρησής σας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410-27001.
2: Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στη σκηνή του Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μια καλοκαιρινή συναυλία που γίνεται προσωπική εμπειρία, άμεση, αληθινή και γεμάτη παλμό. Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Ώρα έναρξης 9, προπόληση Ταμεία Τεχνόπολης, Πολυτεχνείο Καφέ και στο tickets.technopolis.net.
3: Λατό FM στους 103,3.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά είσαι ο Μίνο, στην Γνωσό, με αυτά είσαι και η Κεραλένη, το ξεχικό στο Τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικό, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Πολλά ή λίγα.
1: Δηλαδή,
2: Μπαξεβάνης.
3: Κάτι λίγα.
2: Μπαξεβάνης.
4: Για επαγγελματικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό,
7: σκέψου έξυπνα. Σκέψου Ζουμακής.
4: Επώνυμα προϊόντα Ευρώπης και Αμερικής, τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα υγραερίου και ρεύματος, κλιματιστικά, ψυκτικούς θαλάμους και βιομηχανική ψήξη.
7: Ψυγεία σούπερ μάρκετ, ανοξείδωτες κατασκευές, μικροσυσκευές, έπιπλα, γυαλικά και σερβίτσια.
4: Δωρεάν μελέτη χώρου και άμεση τεχνική υποστήριξη.
7: Ζουμάκης στη Σιτία, κάτω από το Εθνικό Στάδιο. Τηλέφωνο 28430-28888.
4: Ζουμάκης εξοπλισμοί.
7: Εδώ και 30 χρόνια μαζί.
4: Ζουμάκης, η έξυπνη επιλογή.
7: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου. Η ώρα είναι 2.
4: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM. Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM

Κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι, να έχετε ένα ωραίο Σαββατοκύριακο, 20 Ιουνίου, σε 10 μέρες φεύγει ο πρώτος μήνας του καλοκαιριού. Οπότε ρουφέξτε τη ζωή, ρουφέξτε το καλοκαίρι, όσοι βέβαια μπορείτε, όσοι έχετε χρόνο, όσοι έχετε την οικονομική δυνατότητα. Όσοι είστε στη δουλειά, εύχομαι το καλύτερο, να σας κάνω έτσι ωραία παρέιτσα, να τα πούμε για τα αθλητικά μας. Είναι πάρα πολύ πλούσια η αθλητική επικαιρότητα. Μπορεί να μην έχουμε δράση εδώ στην Ελλάδα. Έχουμε όμως το Μουντιάλ, που μπορούμε να πούμε αρκετά πράγματα, και έχουμε βέβαια τις εξελίξεις τις μεταγραφικές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Οι Παναθηναϊκοί αγωνιούν τι θα γίνει με τον Ομπράντοβιτς, ενδεχομένως να έχουμε εξελίξεις μέσα στο Σαββατοκύριακο, και στο ποδόσφαιρο όμως έχει έρθει ο Καμάρα, επανακλείσουν Ντεφράι, επανακλείσουν γκολκίπερ. Γενικά υπάρχει μεγάλη κινητικότητα στον Παναθηναϊκό, το ίδιο και στον Ολυμπιακό στο ποδόσφαιρο, λιγότερο στην ΑΕΚ. Ενώ ο ΠΑΟΚ μετά το τέλος το επίσημο του Λουτσέσκου αποφάσισε να δώσει τα κλειδιά σε έναν Ιταλό προπονητή 40 ετών, τον Αλέσιο Λίση. Μέχρι χθες το μεσημέρι ξέραμε για τον Πούσιτς, Μαρίνο Πούσιτς, Ολλανδοκροάτη. Τελικά έχουμε ανατροπή σκηνικού, οπότε ο Ιταλός Λίση που δούλευε στην Οσασούνα είναι ο εκλεκτός του Ιβάν Σαββίδη.

Θα είμαστε μαζί λοιπόν το επόμενο τρίωρο από τώρα μέχρι τις 5. Ανοίγουν οι γραμμές σιγά σιγά. 2-11-200-8-200. Να ακούσουμε το πρώτο τραγούδι του Δημήτρη Μπάση σε μια στροφή σε στίχους της Ελένης Γιανατσούλια και μουσική του Χρήστου Νικολόπουλου.

Χρήστος από το Κουκάκι δεν πρόλαβε να ακούσει για τη σεισμική ζωνή στη Γάβδο. Στη Γάβδο, Χρήστο, 5,4, 4,6 στη Γάβδο. Λοιπόν, ο Νίκος με ρωτάει αν ξέρω κάτι περισσότερο για τον Ομπράντοβιτς. Όχι, Νίκο μου, από τους Αμπελοκήπους δεν ξέρω κάτι, αλλά γενικά, εάν ακούς τις εκπομπές, είμαι από αυτούς που περιμένουν τις ανακοινώσεις, γιατί πολλά πράγματα αλλάζουν. Δεν μιλάω τώρα για τον Ομπράντοβιτς, μιλάω γενικά, δηλαδή, για παράδειγμα, μέχρι χθες το, γιατί κλείναμε τη Real News, 11-12 η ώρα, περιμέναμε τον ΠΑΟΚ να ανακοινώσει τον Πούσιτς, Μαρίνο Πούσιτς, Σαχτάρ. Και ξαφνικά είχαμε ανατροπή, δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα, αλλά όλοι λένε ότι είναι ο Αλέσιο Λύση προπονητής. Άρα θέλω να πω ότι εάν δεν υπάρχει ανακοίνωση, ό,τι και να λέμε, τώρα και εγώ έχω διαβάσει πολλά για τον Ομπράντοβιτς, ότι μπορεί να έχει μέσα στο επιτελείο του εμπάσχετος να συνεργαστεί το Μάικ Μπατίστ, που κάποια στιγμή σε ανύποπτο χρόνο είχα πει εγώ ότι θα είναι μια καλή λύση μελλοντικά για τον Παναθηναϊκό να αναλάβει την ομάδα, γιατί ήδη έχει αρχίσει η προπονητική καριέρα στην Αμερική. Για τον Δημήτρη Διαμαντίδη, πριν από κανένα δύο ώρα διάβασα ότι η βοηθή του θα είναι ο Παπαθεοδόρου με τον Ξανθόπουλο, ο οποίος πήγε πάρα πολύ καλά στο Περιστέρι τη χρονιά που πέρασε, πρώτη σεζόν. Πολλά γράφονται, πολλά λέγονται, αλλά καλό θα να περιμένουμε να δούμε να γίνουν οι συζητήσεις με τον Παναθηναϊκό, με τον Γιαννακόπουλο, και από εκεί και πέρα ό,τι είναι να γίνει θα γίνει. Όπως σωστά επισημαίνει εδώ ο Τάκης από την Αργυρούπολη, ο Μπράντοβιτς ήρθε χθες για το συνέδριο για τον Ιβκοβιτς. Γενικά έρχεται στην Αθήνα, έχει σπίτι, ασχολείται με real estate. Εντάξει, ο Μπράντοβιτς θα έχει ζήσει χρόνια εδώ, έχει δουλέψει στον Παναθηναϊκό πάρα πολλά χρόνια, τρομερές επιτυχίες, τον αγαπάει ο κόσμος. Ξέρει ότι ο Γιαννακόπουλος θα του δώσει τα πάντα. Θα του πει πάρε τα κλειδιά και κάνε ό,τι θέλεις. Τώρα από εκεί και πέρα πολλοί με ρωτάνε, επειδή έχει μεγαλώσει λίγο, εάν η δεύτερη φορά θα είναι σαν την πρώτη. Κανείς δεν μπορεί να ξέρει. Το μπάσκετ όπως και το ποδόσφαιρο προχωράνε μπροστά. Νέοι μέθοδοι, νέοι τακτικές προπόνησης, πολύ πιο γρήγορο, πολύ πιο αθλητικό. Βλέπετε στο μπάσκετ ότι αρχίζει και περιορίζεται ο ρόλος των ψηλών. Πολλά σουτ, τρίποντα, πολύ γρήγορο, επιθέσεις όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, 7-8-10 δευτερόλεπτα. Φαντάζομαι ότι ένας προπονητής, αν θέλει να συνεχίσει να είναι προπονητής, θα πρέπει και αυτός να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα, στις νέες συνθήκες. Και επειδή ο Μπράντοβιτς υπήρξε πολύ μεγάλη κλάση προπονητή, ενδεχομένως ήταν και κορυφαίος της Ευρώπης για πάρα πολλά χρόνια, από τη στιγμή που έχει αποφασίσει να συνεχίσει στο χώρο αυτό, σημαίνει ότι θα προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα. Τώρα, όπως μια ερώτηση που μου την έχουν κάνει και στην τηλεόραση, βλέπω εδώ ο Νίκος από τη Λέρο. Εάν θα μπορέσει να γίνει πάντρεμα με τον Ναν. Παιδιά, τώρα κοιτάξτε να δείτε. Καλό θα είναι να περιμένουμε, να δούμε τις εξελίξεις. Τι θα γίνει. Και μετά όλα αυτά και ο Μπράντοβιτς θα απαντήσει και θα τα δούμε. Δεν είναι εύκολο να καθίσουμε να λέμε πράγματα χωρίς ακόμα να υπάρχει συμφωνία. Και δεν μπορείς να ξέρεις πώς θα αντιμετωπίσει ο Μπράντοβιτς τον Ναν, πόσο Ναν θα θέλει να αντιμετωπίσει τον Ομπράντοβιτς. Ο κάθε άνθρωπος έχει το δικό του τρόπο, πρέπει να βρει το κουμπί του, το δικό του τρόπο διαχείρισης. Μπορεί ο Ναν να είναι καλύτερος από αυτό που έχουμε δει. Μπορεί ο Ναν να είναι χειρότερος. Μπορεί να γίνουν χίλια πράγματα. Τώρα, εμένα αυτή η συζήτηση δεν μ' άρεσε. Είναι πραγματικά μία κουβέντα στον αέρα. Θα ήθελα να περιμένουμε.

ο Χρήστος μια καλησπέρα από Βραζιλία, από το πλοίο Κρίνη. Πιστεύω να το λέω σωστά, παιδιά, έτσι. Αφιέρωσέ μας ένα τραγούδι, σε ακούμε, είστε υπέροχοι εκεί. Ωραία, θέλω να βρω τώρα εδώ με τη Μαρία να βρούμε ένα τραγούδι λίγο ανάλογο να είναι για τους ναυτικούς μας, έτσι. Ωραία, ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλά ταξίδια να έχετε. Πάνω απ' όλα, καλά ταξίδια, καλές θάλασσες.

Πολύ φουλ μπάσκετ βλέπω, πολύ φουλ μπάσκετ. Ο Γιώργος από τον Πειραιά, υπάρχει περίπτωση να πάει ο Ντόρσεϊ στον Παναθηναϊκό, ο Ντόρσεϊ. Κυκλοφορούν διάφορα. Εγώ αυτό που ξέρω ότι έχει συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό. Πώς θα πάει στον Παναθηναϊκό? Απλά είναι θέμα να του κάνουν οι Αγγελόπουλοι μια αύξηση. Νομίζω είναι απόλυτα φυσιολογικό, γιατί και πέρυσι, όχι αυτή η σεζόν που τελείωσε, πέρυσι που έδωσε το ποτάθλημα, φέτος ήταν πάρα πολύ καλός. Όταν λέμε για Ολυμπιακό τώρα τη δύναμή του, λέγαμε για Φουρνιέ, για Βεζέκοφ και για Ντόρση. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή λογικό δεν είναι να θέλει να πάρει μια αύξηση? Και όταν ακούει αυτά τα ποσά που έρχεται ο Μοντέρο και ο Μακιντάιρ. Αλλά δεν τίθεται θέμα για Παναθηναϊκό. Δεν μπορεί να πάει Παναθηναϊκό. Παναλαμβάνω, έχει συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό. Έτσι. Και ούτε έχει τάσεις να φύγει ο Ντόρση. Ο Ντόρση και ο κάθε Ντόρση, επαναλαμβάνω, θέλει να δει το λογαριασμό του να γίνεται, να αυξάνεται. Και είναι φυσιολογικό και δεν νομίζω να υπάρχει θέμα με τους Αγγελόπουλους, διότι ο στόχος είναι η ομάδα να γίνει ακόμα πιο ισχυρή με τις κινήσεις που γίνονται και φυσικά, αν γίνεται, να ξαναεπαναλάβει τον τρίαμβο και να πάρει την Ευρωλίγκα. Αυτός είναι ο στόχος του Ολυμπιακού.

Λοιπόν, να πάμε σιγά σιγά στον Παναθηναϊκό που έχει έτσι τις περισσότερες ειδήσεις μεταγραφικά. Αύριο παρουσιάζεται ο Νίστρουπ και η ομάδα φεύγει τη Δευτέρα το βασικό στάδιο προετοιμασίας στην Ολλανδία. Ήδη έχουν ξεκινήσει εργομετρικά. Ο Νίστρουπ είναι εδώ βέβαια. Έχει έρθει από χθες ο Καμαρά. Σαλρερουά Γάλλος, ένα ψηλό παιδί. Χαφ. Από μένα μην περιμένετε να σας πω τώρα ένα παίκτη αν είναι καλός ή κακός. Θα τον δούμε. Θα μου πεις, άμα με ρωτήσεις για τον Ντεφράι, τι θα πεις. Εντάξει, τον Ντεφράι τον ξέρουμε χρόνια. Άλλο ένα παίδι 34 και άλλο ένα παίδι να είναι 22, 23, 24 και να μην τον έχεις δει. Άλλο να παίζει Ίντερ και άλλο να παίζει Σαλρερουά. Έχει διαφορά. Αλλά και πάλι το ίδιο ισχύει για τον Ντεφράι και για τον οποιοδήποτε Ντεφράι, όλοι κρίνονται στον αγωνιστικό χώρο. Ένα-ένα. Ο Καμαρά λοιπόν είναι εδώ, περνάει από ιατρικές, δεν έχει ανακοινωθεί. Μοναδική ανακοίνωση που έχει γίνει σήμερα από τον Παναθηναϊκό μέχρι τώρα είναι ο Τσάβες, δανεικός για έναν ακόμα χρόνο. Ο Τσάβες από την Αργεντίνα Juniors είναι το παιδί που ήταν στον Πανετολικό τερματοφύλακας, καλός, τον πήρε πέρυσι ο Παναθηναϊκός. Ανανεώθηκε λοιπόν ο δανεισμός του, τον ήθελε ο Κοτσόλης, τον πιστεύει. Και από εκεί και πέρα για τη θέση 1 προορίζεται ο Πένια, τερματοφύλακας της Μπαρτσελόνα, ο οποίος έπεσε δανεικό στην Έλτσε. Και σύμφωνα με τους Ισπανούς τον κοστολογούν γύρω στα 3 εκατομμύρια ευρώ. Ο Καμαρά, αν όλα έχουν πάει καλά, θα ανακοινωθεί είτε σήμερα είτε αύριο. Και από εκεί και πέρα δεν ξέρω βέβαια, η λογική λέει ότι οπωσδήποτε θα πάρει και ένα παίχτη καθαρά με επιθετικές τάσεις από τη στιγμή που ήδη έκοψαν και τον Μπακασέτα. Δηλαδή θέλει να έχει μια επιλογή του Καμαρά με έναν χαφ πιο μπροστά και πίσω του ο Κοντούρης και όσοι εν πάση περιπτώσει μείνουν, γιατί και ο Τσιρβέγια δεν ξέρουμε αν θα παραμείνει στον Παναθηναϊκό. Ο Κοντούρης παραμένει εννοείται. Θέλει δηλαδή ο Νίστρουπ να ενισχύσει τα χαφ του και φυσικά θέλει να φτιάξει και την άμυνά του. Όσον αφορά τον Ντεφράι, ο οποίος δεν ξέρω, θα τα μάθουμε σιγά σιγά, αυτό που μου έχει κάνει εντύπωση εμένα, διότι διάβασα πολλά πράγματα και τη ζωή του, είναι ότι είναι αυτοδίδατος πιανίστας. Είδε τον Άκε τη City να παίζει πιάνο, του άρεσε και μέσω εφαρμογών έχει μάθει και παίζει. Αυτό δίνει και κάποια πράγματα για το πώς αντιμετωπίζει γενικά τη ζωή, το ποδόσφαιρο, τη μουσική. Αλλά ως ποδοσφαιριστή το ξέρουμε, με μεγάλη καριέρα από Φέγενορντ, Λάτσιο και Ίντερ. Στην Ιταλία

0: φορεία του Παναθηναϊκού και είναι κλειστό διαιτές. Δεν ξέρω αν αυτά τα χρήματα μπορεί να τα βρει στην Ιταλία ή στην Γαλλία, δεν ξέρω και εγώ σε άλλο πρωτάθλημα. Οι πληροφορίες λένε ζήτησε μια-δυο μέρες προθεσμία ότι είναι σε καλό έτσι, σημείο οι επαφές και ενδεχομένως μέσα στο Σαββατοκύριακο ή Δευτέρα να έχουμε θετικές εξελίξεις για τον Παναθηναϊκό. Είναι μια καλή περίπτωση ο Ντεφράη. Βλέπω εδώ τον Γιώργο από την Νίκαια πώς γίνεται ένας παίκτης που έχει προταθεί στον Ολυμπιακό να πάει στον Παναθηναϊκό. Γιώργο μου, χαίρομαι για αυτές τις ερωτήσεις. Έχω απαντήσει πάρα πολλές φορές και είναι πολύ απλή η απάντηση. Ένας μάνατζερ όταν θέλει να βρει δουλειά σε έναν πελάτη του απευθύνεται σε ομάδες οι οποίες ξέρουν οι μάνατζερ τις οικονομικές δυνατότητες. Δεν μπορεί δηλαδή να χτυπήσει την πόρτα του Πανετολικού που ξέρει πόσα θα δώσει ή την πόρτα της Κεφισιάς. Όταν λοιπόν ξέρει ότι μπορεί να δώσει 1,5-2 εκατομμύρια στον πελάτη Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ, σε αυτές τις ομάδες θα πάει. Και να το πω λαϊκά, όποια τσιμπήσει. Δηλαδή αυτούς τους παίκτες τους προτείνουν σε πολλές ομάδες. Δεν είναι δηλαδή ότι παίζεται παιχνίδι παρασκηνιακό μεταξύ Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. Ο Ντεφράη τώρα μπορεί να έχει προταθεί και στον ΠΑΟΚ και στην ΑΕΚ που θέλουν στόπερ. Και όποιος δώσει τα περισσότερο. Και αν θέλει να έρθει στην Ελλάδα, μπορεί το παιδί να έχει πρόταση από άλλη ομάδα. Είναι καθαρά θέμα δικό του. Αλλά αυτή είναι η απάντηση. Μην βλέπετε, μην περιμένετε παρασκήνια ότι συνεννοήσεις παραγόντων, μάνατζερ. Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Αυτό συμβαίνει χρόνια στις μεταγραφές. Χρόνια συμβαίνει στις μεταγραφές ότι ο κάθε παίκτης μπορεί να προταθεί σε πολλές ομάδες. Είναι τόσο απλό. Έχω και άλλα ερωτήματα, ωραία, αλλά θα απαντήσω μετά γιατί είναι, βλέπω εδώ γραμμές, οι πρώτες γραμμές, ο κύριος Γιώργος Χολαργός. Έλα, κύριε Γιώργο.
1: Γεια σας, κύριε Κοντρώνη.
0: Ορίστε, κύριε Γιώργο, τι κάνετε.
1: Καλά, ευχαριστώ. Είμαι χαρούμενος, συγχαρητήρια. Ερντογάν. Σαλάμ αλέκουμ.
0: Λέτε για το τέλος των Τούρκων στο Μουντιάλ, ε.
1: Σαλάμ αλέκουμ. Κάτι Ερντογάν. Το πόσο χάρηκα, πήρα 10 χρόνια από τη ζωή μου. 6 ώρα το έβαλα, το είδα όλο. Δεν είδα ότι πήγανε, μην πω τώρα την κουβέντα που πήγανε, αλλά είχαν τέτοιες ευκαιρίες που δεν χανόταν. Δεν ξέρω αν το είδατε το παιχνίδι.
0: Όχι, όχι, δεν το είδα.
1: Τέτοιες ευκαιρίες να μην μπορούν η μπάλα στο πέναλτι να σου τρέχουν εκεί, να μην μπαίνει η μπάλα, πέσαν κάτω. Μόλις έρθει το παιχνίδι, πέσαν κάτω. Δηλαδή τέτοιο πράγμα. Και οι άλλοι τώρα, καταλαβαίνετε τώρα τι.
0: Και η Παραγουάη έπαιζε και με παίχτη λιγότερο.
1: Ναι, αυτό λέω.
0: Ναι, ναι. Ένα ολόκληρο ημίχρονο, ναι.
1: Πήγαν στην αρχή να κάνουν μαγκές τα τουρκακιά. Αλλά σε ποιο να κάνουν, στην Ουρουγουάη, Παραγουάη. Μία, δύο φορές, τρεις, πάπα τους κάτω. Άρχισαν το σκληρό παιχνίδι. Δηλαδή, αυτό το πράγμα δεν έχει ξαναγίνει. Έτσι το πράγμα, τέλος πάντων. Τώρα, θέλω να πω το εξής. Ο κύριος Αντζελότη, έχω την εντύπωση ότι δεν ταιριάζει σε μια... σαν ομάδες Λατινικής Αμερικής. Άλλη νοοτροπία. Άλλη νοοτροπία. Αυτοί οι Λατίνοι θέλουν να παίρνουν αυτό που ξέρουν, να μπουν να κάνουν τα κόλπα του στα ρόλια. Δεν ξέρω κατά πόσον θα μπορέσει να στερεώσει εκεί. Δεν θα τη γνώμη σας. Γιατί είναι κάπως διαφορετικό το...
0: Εγώ έχω πει ότι εγώ θα πήγαινα με Βραζιλιάνο προπονητή και με κυρίως παίκτες εκτός Ευρώπης. Δηλαδή να ξαναγεννήσω την πραγματική Βραζιλία. Εγώ αυτό βλέπω.
1: Έχει μάθει την Αλάνα να παίζει όπως θέλει. Να μην έχει προπονητή.
0: Παίζει ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, προβλέψιμο. Δεν μου λέει τίποτα η Βραζιλία εμένα. Τίποτα δεν μου λέει.
1: Καμία σχέση με την Βραζιλία. Δεν τα ακούνε για μένα και δεν πέρα.
0: Ούτε μία σχέση, όχι. Δεν μία σχέση.
1: Αυτό το πράγμα. Εν τω μεταξύ έχουν μάθει τώρα όλοι άλλη καινούργια φιγούρα αυτή. Λοιπόν. Το center back, το τερματοφύλακα είναι στο center back. Το center back, σε πολλές ομάδες παρατηρείται αυτό. Το center back δίνει στο αριστερό back. Το

0: αριστερό μπακ δίνει ξανά στο σέντερ μπακ.
1: Ναι, ναι, εντάξει. Αυτό το χτίσιμο που λέμε. Ναι.
0: Στοιχεία, το αριστερό μπακ δίνει στο δεξί μπακ για να γίνει μια επίθεση. Τι είναι αυτά, ρε. Πού τα έχουν βρει αυτά,
1: ρε. Ναι. Αυτά τώρα το ποδόσφαιρο, ναι, εντάξει, έτσι, έτσι. Εμένα μ' αρέσει το άμεσο ποδόσφαιρο, κύριε Γιώργο μου, άμεσο ποδόσφαιρο, τώρα αυτό το...
0: Κάθε την παλιές, εκείνο το ο κόκκινο Μούρης, ο Γερμανός, πώς λεγότανε, ένα δύσκολο όνομα. Πέπαινε την πάλι στο κέντρο και έμπαινε μέσα κατευθείαν.
1: Ποιο, στο της Μπάγερος, βάζει στα Αγγέρα.
0: Όχι, όχι, ένας άλλος. Ο οποίος έμπαινε μέσα κατά... Έβλεπε μπροστά του...
1: Ο Σούστερ.
0: Όχι, όχι. Δεν έβλεπε μπροστά του δύο, έβλεπε τρεις. Εκεί είναι, πήγαινε απάνω του κατευθείαν. Τα πέρασε, πέρασε. Mm. Δηλαδή, το κάτι άλλο.
1: Τέλος πάντων. Καλά, αλλά... και οι Γερμανοί και αυτοί είχαν μια παιχτούρα στα χάφη. Ήταν, θυμάμαι, ο Χάνσι Μίλλερ. Τρομερός παίκτης με το αριστεροπόδαρο. Αριστεροπόδαρος.
0: Ήταν στο κέντρο, έπαιζε. Κέντρο προωθημένος ήταν. Αλλά είχε σουτ. Αυτός μόλις πέταγε ένα-δύο, θα έβαγε τα
1: σούτ. Λέτε τώρα, δεν λέτε δεκαετία 70-80 το ροτ.
0: Με το... μετά το 80 ήταν.
1: Α, μετά το 80. Τέλος πάντων, εντάξει.
0: Όλοι ναι. Ήταν, ήταν ένας και ένας. Εντάξει. Κύριε Κολοκοτρώνη, εγώ δεν σας έχω ζητήσει ποτέ.
1: Πέστε μου, κύριε Γιώργο, πέστε μου.
0: Ένα τραγούδι. Δικαιούμαι.
1: Εννοείται ότι δικαιούστε. Πέστε μου.
0: Την τραγουδάρα αυτή με το Στούκα. Ει, καπετάνιε.
1: Αυτό μου είπε τώρα και η Μαρία να βάλουμε για τους ναυτικούς μας. Εντάξει. Λοιπόν, θα το βάλω σε λίγο μετά τις διαφημίσεις, γιατί πάω να πάω σε διαφημίσεις. Να είστε καλά, κύριε Γιώργο μου, να είστε καλά.
2: Real FM.
3: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι.
4: Ησυχία, παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί, βάρα το κονγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
5: Ναι! Πάμε!
6: Πού θα πάμε?
7: Κρήτη!
5: Μήλο!
4: Κρήτη λέω κι εγώ!
5: Μήλο!
7: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
5: Hey.
4: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
5: Ναι!
7: Πάει το ταμείο.
4: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
6: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
5: Κι εγώ!
8: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα εδώ πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
9: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους δελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
10: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
12: Προσοχή, στα 200 μέτρα, πεζός διμένος, δεινόσαυρος.
5: Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
12: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
13: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
14: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
13: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
15: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
16: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Σε τεντωμένο σκηνή, η συνομιλία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράνη, Τεχεράνη ζητά από την Ουάσιγκτον να διασφαλίσει τον τερματισμό των Ισραηλινών επιθέσεων στον Λίβανο. Στην Ελβετία, για επαφές με Ιρανούς αξιωματούχους, μεταβαίνει ο ειδικός απεσταλμένος των Ηνωμένων Πολιτειών, Steve Witkoff. Δύο ισχυρές σεισμικές δονήσεις μεγέθους 4,6 και 5,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκαν λίγο μετά τις 12.30 το μεσημέρι, με μόλις 6 λεπτά διαφορά 6 χιλιόμετρα ανατολικά της Γάβδου και έγιναν αισθητές σε όλη την Κρήτη. Είχαν εστιακό βάθος 10 χιλιόμετρα. Περισσότερα στο real.gr. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Παλαιακροβίλη του Δήμου Μαρονία Σαπών στη Ροδόπη. Καταιγιστικές εξελίξεις στην υπόθεση εξαφάνισης της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά, καθώς οι αστυνομικές αρχές προσήγαγαν τον ενοικιαστή της, ο οποίος βρίσκεται στο επίκεντρο των ερευνών.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Έχουμε δύο γραμμές ακόμα. Ο Παναγιώτης από την Κόρυφη. Έλα, Παναγιώτη. Έλα, Παναγιώτη, στον αέρα είσαι.
5: Καλησπέρα.
4: Τι γίνεται,
5: κύριε Γιώργο Καραμπουζουκλή.
4: Πώς πάμε. Πώς πάμε.
5: Εντάξει, καλά είμαστε. Είχα λίγο τον αδερφό μου στο νοσοκομείο, αλλά είναι εντάξει τώρα. Ο άνθρωπος μια θλάση έπαθε και ξέρεις. Και πήγαμε λίγο να το δούμε.
4: Ωραία, εντάξει. Εμένα μια θλάση, αυτά είναι.
5: Εντάξει, καλά. Ξεπερνιούνται. Έσπασε καρδιά μου όμως σε χίλια κομμάτια σήμερα, κύριε Κολοκοτρώνη, που είδα μια γιαγιάκα μόνη της, ολομόναχη, να παρακαλάει σημασία από περαστικούς στο νοσοκομείο. Το δηλαδή είναι μαχαίρια. Τέλος πάντων, δεν βάρει το κλίμα τόσο πολύ. Ναι. Λοιπόν, βλέπω. Εγώ καταρχάς είμαι πολύ χαρούμενος και συγκινημένος σαν Παναθηναϊκός για την έλευση του Ζέλικο Μπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό. Ήμουν παιδάκι όταν ήτανε, που ακόμα με το φίγμα ήμουν που έλεγα ο Μπράντοβιτ. Έτσι, και τώρα χαίρομαι που επιστρέφει. Θυμάμαι τα παιδικά μου χρόνια.
4: Ναι.
5: Και πραγματικά. Χαίρομαι γιατί από ό,τι ακούγεται θα είναι στο staff και ο Μάικ Μπατίστ και ο Δημήτρης ο Διαμαντίδης.
4: Ναι.
5: Και πραγματικά ναι. Είμαι πάρα πολύ συγκινημένος και χαρούμενος. Γιατί ξέρεις, ο Μπράντοβιτς είναι ο άρχοντας των δακτυλιδιών, η ιστορία του Πασχετικού Παναθηναϊκού, η μεγαλύτερη ιστορία. Ναι. Τώρα για το ποδόσφαιρο, κύριε Γιώργο. Δεν μπορώ να είμαι αισιόδοξο ενώ βλέπω καλές κινήσεις. Δεν ξέρω, δεν μου βγάζει αισιοδοξία και εμπιστοσύνη. Τόσα που έχω δει όλα αυτά τα χρόνια.
4: Εντάξει, λογικό είναι αυτό. Λογικό είναι. Είναι ο μουδιασμένος ο κόσμος του Παναθηναϊκού, αλλά εντάξει, πρέπει να έχει θετική ενέργεια. Δεν μπορεί συνέχεια όλο.
5: Εννοείται, όχι μία.
4: Εντάξει, ήρθε ένα παιδί καινούριο, εννοώ ένα νέο προπονητή. Θα έρθουν κάποια παιδιά μεταγραφές. Να δούμε.
5: Κοίταξε, θα σου πω, όχι, εννοείται, όχι μίλα. Η απεσιοδοξία, εντάξει, την έχω εγώ λόγω όλα αυτά που έχω δει. Όχι μάλλον απεσιοδοξία, να το πω πιο σωστά. Κάθε χρόνο έχω υψηλές προσδοκίες και απογοητεύομαι από
4: ναι, αυτό εννοώ. Αυτό εννοώ. Εντάξει, το καταλαβαίνω. Ο κόσμος έχει δίκιο, σου λέει. Κάθε χρόνο μας λένε, μας κάνουν, μας δείχνουν. Εντάξει, το καταλαβαίνω αυτό. Αλλά από εκεί και πέρα δεν είναι μονόδρομος. Τι να κάνεις.
5: Πρέπει να περιμένεις.
4: Μα
5: όπως είχε πει και ο μεγάλος, στις χαρές και στις λύπες μαζί ο Παναθηναϊκός. Έτσι είμαστε. Τι θα κάνουμε δηλαδή. Και ο καθένας, είτε είναι ΑΕΚτζής είτε ΠΑΟΚτζής, είναι στην ομάδα του. Οι ΠΑΟΚτζήδες, οι άνθρωποι είχαν να δουν 4-5 χρόνια πρωτάθλημα, ήταν όμως εκεί, γεμίζαν την Τούμπα. Δηλαδή δεν αφήσαν ποτέ το γήπεδο μόνο του για τον κόσμο της ομάδας. Τώρα, κάτι τελευταίο για να κλείσω. Αργεντινή με τα μπούνια. Μπορεί να είμαι παιδί του Ρονάλντο. Αλλά βλέπω ότι ο Χριστιάνο πλέον δεν μπορεί να παίξει μπάλα όπως έπαιζε. Και είναι κρίμα γιατί χαλάει το σύνολο της Πορτογαλίας, γιατί έχει πολύ καλή ομάδα φέτος. Δηλαδή η Πορτογαλία είναι υπέροχη. Και χαλάει το σύνολο γιατί θέλει να παίζει 90 λεπτά. Δεν μπορεί να παίζει 90 λεπτά, ρε Χριστιάνο μου. Μεγάλωσες γενιές μας, μεγάλωσες, μας έμαθες εσύ το ποδόσφαιρο, σε εμάς τους πιο νέους. Μας έμαθες το ποδόσφαιρο, αλλά πλέον αφού βλέπεις ότι δεν αντέχεις και δεν μπορείς. Μην είσαι εγωιστής και μην το κάνεις από εγωισμό. Δηλαδή αυτό δείχνει εγωισμό. Το κάνει ο Μέση, θα το κάνω κι εγώ. Ναι, αλλά ο Μέση μπορεί να το κάνει. Πρέπει να καταλάβουμε τα όρια ηλικίας μας. Όταν δεν αντέχει, ειδικά ένα τέτοιο σπασμένο παίκτη, που το θυμόμαστε στα ψηλά, γιατί να το δούμε έτσι, στα χαμηλά. Προχθές, κύριε Γιώργο, χάσει μια ευκαιρία μόνος του. Και λες τώρα τι γίνεται. Ο Ρονάλντο είναι αυτός που παλιά όχι δεν το είχαν. Το είχε βάλει από το σπίτι του απ' έξω. Ήταν και θα βάραγε σου, τι θα έμπαινε, ας πούμε. Τέλος πάντων, να δούμε καλό Μουντιάλ.
4: Ωραία, Παναγιώτη.
5: Ευχαριστήθηκα και εγώ που έφυγε η Τουρκία γρήγορα. Και έχουμε να τα πούμε πάλι.
4: Ωραία. Να είσαι καλά, Παναγιώτη. Να είσαι καλά. Τώρα για την Τουρκία να πω ότι σε δύο μάτς 62 τελικές. 62 τελικές. Και επίσης είχαμε και μια πολύ σημαντική απόφαση που θα την βρούμε μπροστά μας. Ο Αλμυρόν, ο παίδης της Παραγουάης, κάτι είπε σε έναν αντίπαλο και είχε, ξέρετε, έβαλε το χέρι του μπροστά στο στόμα του. Αυτό πλέον απαγορεύεται από τη FIFA. Κάλεσε ο Βαρίστα στο διαιτητή και του είπε ότι αυτό έκανε ο Αλμυρόν και πήρε κατευθείαν κόκκινη. Διότι σου λέει ότι από τη στιγμή που βάζει το χέρι στο στόμα, άρα του μιλάει άσχημα, τον βρίζει, κάτι του λέει. Και πήρε αποβολή ο Αλμυρόν. Και έπαιξε στο δεύτερο ημίχρονο με 10 παίκτες Παραγουάη και κατάφερε να κερδίσει. Αλλά αυτό θα το βρούμε μπροστά μας. Και αυτό πολύ καλά κάνουν. Και πήραν αυτή την απόφαση. Ο κύριος Λευτέρης Χανιά. Γεια σας, κύριε Λευτέρη.
6: Γεια χαρά, κύριε Κολοκοτρώνη.
4: Τι κάνετε, πώς είστε?
6: Καλά, μια χαρά. Σε χαιρετώ από εδώ κάτω από τον Αποκόρονα.
4: Εκεί κουνηθήκατε με το σεισμό?
6: Κουνήθηκε ο λογοτύπης. Εγώ καθόμουν έξω στο καφενείο και ήταν το μάρμαρο απ' έξω στο καφενείο και κουνήθηκε το μάρμαρο.
4: Μάλιστα.
6: Λοιπόν, εγώ πρώτα απ' όλα να χαιρετήσω το πλήρωμα του Real FM, όλους. Και ιδιαίτερο στην κυρία Ειρήνη Κούρτη που μου έστειλε εδώ όταν ζούσε η μάνα με ένα καρότσι και την πήγαινα στην εκκλησία.
4: Α, πολύ ωραία, πολύ ωραία.
6: Να τσι πω χαιρετήματα με πολύ αγάπη.
4: Πολύ ωραία.
6: Λοιπόν, εγώ, να σου πω, αυτό που είπε να χαρίσει για τον καπετάνιο, αυτό πρέπει να το βάλει γιατί και ο πεθερός σου ήταν καπετάνιο.
4: Ναι.
6: Για το βάλεις λογοτύπη.
4: Ναι, θα το βάλω, το βάλω τώρα, το βάλω, ναι, το βάλω.
6: Περίμενε να δεις, εγώ ναι. Θα χαιρετήσω πρώτα απ' όλα όλους τους Έλληνες που είναι στο εξωτερικό.
4: Και πολλοί όλοι ακούνε, πολλοί ναυτικοί ακούνε, πολλοί ναυτικοί.
6: Κοίτα να δεις, Να μην χαιρετήσω τους υπετικόμιδες που είναι στα λιμάνια και προσπαθούν εμείς που πάμε πρώτη φορά σε ένα λιμάνι να μας κοροϊδέψουν, αλλά δεν μπορούν να μας κοροϊδέψουν.
4: Βέβαια, για χρόνια στον κουρμπέτι τι να κοροϊδέψουν. Έτσι.
6: Λοιπόν, θα χαιρετήσω και τον φίλο μου τον Αυγολέμπορα και τον κύριο από εκεί, από το Μενίδημο.
4: Τον Νεόφυτο.
6: Πρέπει να τον εγγράψω γιατί τον ξεχνώ.
4: Έχει το όνομα, αλλά το όνομά του είναι χαρακτηριστικό. Νεόφυτος. Δεν τον ξεχνάει κανένα.
6: Να χαιρετήσω και τον Παταμόνα τον Βασίλη και στο Γιώργη Βράμπο το Λονδίνο λογοτυπή.
4: Ωραία, κύριε Λευτέρη μου. Πολύ ωραία. Να είσαι γερός δυνατός, κύριε Λευτέρη. Να είσαι γερός δυνατός. Πάντα.
6: Άντε, για χαρά.
4: Για χαρά. Ο κύριος Δημήτρης από τη Φτελιά, Δράμας.
7: Αχ, να χαρώ εγώ την αγάπη σας πραγματικά.
4: Κύριε Δημήτρη, τι κάνετε, πώς είμαστε?
7: Γιώργο, να σου πω κάτι.
4: Ορίστε, κύριε Δημήτρη.
7: Αυτό που λέω στο λέω από την καρδιά μου. Τα τελευταία χρόνια της ζωής μου, αν και μάθει η κυρία Κούλα και έφυγε, αλλά είμαι ευτυχισμένος με τα παιδιά μου και τα εγγόνια μου.
4: Έτσι, πολύ ωραία.
7: Και μιλάω ειλικρινά.
4: Ναι, πολύ ωραία.
7: Και χωρέθηκα πολύ με το παιδί από τη Δράμα που έγινε. Και η γυναίκα του, το χωριό του είναι δίπλα στο δικό μου, τα Κουδούνια. Είναι δίπλα
4: στο
7: δικό μου.
4: Φοβερό αυτό, φοβερό.
7: Φοβερό, ξέρει γιατί. Το κακό είναι με εμάς τους ανθρώπους ότι αυτό το παιδί, όλοι το βλέπαν, όλοι ήξεραν ότι ήταν παράξενο παιδί. Πραγματικά. Αλλά κανείς δεν θέλει να προλάβει το κακό και εμένα αυτό με στενοχωρεί. Αν πεις κάτι, λέει, εσύ θα το πεις. Πρέπει να το πούμε όμως.
4: Ναι.
7: Τι είναι σε ψυχολόγος το παιδί με τη γενικούλα του? Κρίματα παιδάκια του. Αυτοί δεν βλέπουν, δεν ακούν.
4: Ξέρετε κάτι, κύριε Δημήτρη, ο κόσμος λέει, ξέρει πράγματα, βλέπει πράγματα, φουγκράζεται, αλλά σου λέει πού να μπλέξω. Δεν αυτό λέει ο κόσμος. Πού να μπλέξω, φοβάται, σου λέει θα μπλέξω, μαύρο τον πελά μου, μπορεί να δύο πράγματα.
7: Κοίταξε, Γιώργο, εγώ επειδή.
4: Και αυτό είναι λάθος. Είναι λάθος γιατί βλέπετε τι γίνεται.
7: Μπράβο. Είναι, και όταν γίνεται όμως το κακό, όλοι στενοχωριόμαστε. Όλοι λυπόμαστε, όλοι πάμε τα παιδάκια του. Έχει δύο παιδάκια.
4: Ναι, γιατί όταν γίνεται το κακό, βγαίνουμε, ανοίγουν στόματα, ξέραμε αυτό. Γιατί δεν το λες όμως. Εντάξει, πήγαινε έστω, κάνε μια καταγγελία ανώνυμη. Μπορεί να σωθεί ένας άνθρωπος.
7: Μπράβο, ό,τι προλάβεις.
4: Και δηλαδή είναι φοβερό αυτό. Κατόπιν εορτής. Όλοι μιλάμε κατόπιν εορτής.
7: Πραγματικά, έχεις απόλυτο δίκιο.
4: Αυτό είναι το λάθος μας. Αυτό είναι το λάθος και. Φεύγουν έτσι οι άνθρωποι, τρομερό
7: κρίμα,
4: είναι αυτό.
7: Κρίμα. Η Γιώργη αγάπη τα παιδάκια, κρίμα. Και το ωραίο ποιο είναι, ξέρεις, δεν ξέρω αν το μάθατε. Ναι. Η μάνα του αγουριού από τα Κουδούνια, μόλις έμαθε για το γιο της, πέθανε κατευθείαν από καρδιά.
4: Α, δε, αυτό δε, εγώ δεν το ξέρω. Ναι, εγώ δεν το ξέρω. Μπορεί να έχει γίνει γνωστό. Ναι.
7: Ευτυχώς δεν είχε πατέρα να τον δει. Πέθανε και η μάνα και γλίτουσαν.
4: Ναι.
7: Εγώ σας εύχομαι να περνάτε αγαπημένα και καλά.
4: Έγινε, κύριε Δημήτρη,
7: με την οικογένειά σας. Ειλικρινά σε μιλάω, ειλικρινά.
4: Να είσαι καλά, κύριε Δημήτρη. Εγώ χαίρομαι που σε ακούω. Χαίρομαι όταν παίρνει και σε ακούω γιατί είσαι αυθεντικό άνθρωπο, ωραίο.
7: Κοίταξε και τα κορίτσια μόλις μ' ακούν. Τι κάνετε, κύριε Δημήτρη?
4: Έτσι, μα τα κορίτσια που έχει ο Real FM, επειδή έχω δουλέψει σε πολλά ραδιόφωνα, δεν υπάρχουν.
7: Γιώργο,
4: είναι άνθρωποι πάνω απ' όλα τα κορίτσια του Real FM και δεν το λέω τώρα. Είναι άνθρωποι.
7: Μπράβο. Όλοι σας, όλοι στην καλή, όλοι.
4: Ωραία, κύριε Δημήτρη μου. Ωραία.
7: Καλό Σαββατοκύριακο.
4: Έγινε, κύριε Δημήτρη μου. Γερός δυνατός. Πάμε άλλο, Δημήτρη, ταξί. Καλό στον κύριο Δημήτρη.
8: Έλα, κύριε Γιώργο, τι κάνουμε?
4: Πώς πάμε?
8: Εδώ, είμαι Ομόνια, ερεμβάζω,
4: ναι.
8: το ωραίο τοπίο.
4: Εγώ ήρθα από Αθήνα, δεν είχε καθόλου κίνηση και βρήκα κίνηση μετά το ψυχικό προς τα πάνω, προς το Μαρούσι. Αθήνα δεν είδα κίνηση.
8: Εντάξει, είναι και η ώρα λίγο περασμένη, αν και κίνηση έχει, δεν μπορώ να πω ότι είναι τέτοιο. Θέλω να πω κάτι για τους διαιτητές στο Μουντιάλ, κύριε.
4: Ναι.
8: Γιατί ήθελα να το πω αυτό το πράγμα. Είναι σαν ρομπότ. Δηλαδή έχουν μια κάμερα στα αυτή, έχουν, ξέρω εγώ, το σπρέι μαζί τους. Έχουν, λες και είναι ρομπότ, ας πούμε, οι άνθρωποι. Τώρα, από εκεί και πέρα, ο διαιτητής έχει κάνει ένα ρόλο όχι στο Μουντιάλ, γενικότερα στο ποδόσφαιρο σήμερα. Εγώ δεν νομίζω ότι έχει κανένα ρόλο. Τον διορθώνει το ΒΑΡ, τον
4: διορθώνει. Ναι, βέβαια η απόφαση οριστική είναι δική του.
8: Ναι, αλλά βλέπετε ότι δηλαδή, κρύβεται πίσω,
4: εντάξει,
8: από το ΒΑΡ.
4: Μπορεί όμως να επιμείνει στην απόφαση του. Συμβαίνει αυτό.
8: Ναι,
4: άλλες φορές θα κάνει αυτό που του λέει το ΒΑΡ, άλλες φορές δεν θα το κάνει.
8: Σπανίζει όμως το να
4: επιμείνει. Ναι, είναι πιο σπάνιο. Είναι πιο σπάνιο, ναι, όντως.
8: Σπανίζει, κύριε Γιώργο, να πούμε. Δηλαδή. Και πού έχουμε φτάσει τώρα? Μπαίνει ένα γκολ και δεν ξέρει αν πρέπει να τον πανηγυρίσει ή να μην τον πανηγυρίσει.
4: Σωστό.
8: Έχει χαθεί η μαγεία του ποδοσφαίρου. Έχει χαθεί. Το χέρι του Μαραντόνα για μένα ήταν μαγεία. Το έκανε, αν θυμόσαστε, πολλοί το έκαναν τότε στην εποχή. Και ο Παμπουλής το έκανε του Ολυμπιακού. Δηλαδή, κι άλλοι τα έκαναν αυτά τα πράγματα. Πέσει και το μυαλό στο ποδόσφαιρο και το να είσαι έξυπνος, το να είσαι δηλαδή να σου κόβει λίγο να μην και να κάνεις κάτι πράγμα που λες άμα περάσει πέρασε. Δεν ψάχνουμε τώρα, τι είναι αυτό τώρα, είναι σκάκι, ας πούμε, παίζουμε σκάκι. Δηλαδή δεν ξέρω, ειλικρινά έχει χαθεί αυτή η ομορφιά του ποδοσφαίρου που ας ήταν offside ένα πόντο, δεν θα τα ακύρωνε στο γκολ. Και τώρα μετράμε με τις γραμμές, μετράμε με δεν ξέρω εγώ τι να πω, δεν ξέρω ειλικρινά, ας πούμε. Κατά τα άλλα θέλω να πω και για τις ομάδες μας ότι ακόμα είναι πολύ νωρίς για μεταγραφές και μπορεί να κάνουν καμιά, δυο, τρεις μεταγραφές τώρα. Αλλά οι καλές είναι πάντοτε τον Αύγουστο, στο τελείωμα.
4: Ναι.
8: Γιατί τότε και σταματάει και ο παίχτης να ψάχνει. Σου λέει ήρθε η ώρα να αποφασίσω, να πάρω μια ομάδα. Τώρα βλέπεις ότι όλοι σου λένε άσε με λίγο να το σκεφτώ, άσε με. Συνήθως το άσε με να το σκεφτώ δεν πηγαίνει ποτέ στην ομάδα, δεν κλείνει το deal. Δεν κλείνει το deal γιατί έχει βρει άλλη ομάδα ή ψάχνει να τη βρει, την περιμένει και ούτω καθεξής. Αυτά ήθελα να πω.
4: Ωραία, κύριε Δημήτρη μου. Ωραία. Καλή συνέχεια, καλό Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και αμέσως μετά το A Καπετάνιε είναι για τους ναυτικούς μας στο πλοίο Κρίνη που μας ακούνε, για όλους τους Έλληνες ναυτικούς, για τον κύριο Γιώργο που το ζήτησε. Με μεγάλη μου έτσι χαρά θα τα ακούσουμε.
0: Real FM.
9: Αυτή την Κυριακή τρία περιοδικά με τη Real News. In Style. Η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive. Νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Rally Ακρόπολης. Ακόμη, Building Technology and Sustainability. Ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Λοιπόν, δεν χρειάζεται να στέλνετε για το Μουντιάλ ερωτήσεις, γιατί σε λίγη ώρα θα απαντήσω. Έτσι καλώς πολλοί κόσμος ρωτάει. Αυτό είναι τώρα το που μας απασχολεί, οπότε θα απαντήσω και για Αγγλία και για Γερμανία, για Βραζιλία. Τουλάχιστον τι έχω δει μέχρι τώρα, έτσι. Λοιπόν, να επίσης ο Σπύρος από τη Μάνδρα να πω το σημερινό πρόγραμμα, αν και θα το έλεγα. Λοιπόν, 8 η ώρα έχει Ολλανδία-Σουηδία. Πολύ σημαντικό μάτσι για τους Ολλανδούς. Κυρίως για τους Ολλανδούς, γιατί δεν είναι για τους Σουηδούς, αλλά οι Ολλανδοί στο πρώτο μάτς δεν κατάφεραν να κερδίσουν. 11 η ώρα έχει ωραίο παιχνίδι. Γερμανία χτύπησε Ελεφαντοστού. Αυτό είναι ωραίο μάτς. Στις 3 το ξημέρωμα ο σημερινός με το Κουρασάο. Το Κουρασάο που μπήκε και από χθες στο ρεκόρ Γκίνες, στο βιβλίο ρεκόρ Γκίνες, σαν η μικρότερη χώρα που πήρε ποτέ μέρος σε παγκόσμιο κύπελο. Και στις 7 το πρωί την Τινησία Ιαπωνία. Είναι στον όμιλο της Ολλανδίας με τη Σουηδία. Οι Σουηδοί είχαν ρίξει πεντάρα στην Τινησία και η Ολλανδία με την Ιαπωνία στο 2-2. Αλλά να ολοκληρώσω με τον Παναθηναϊκό. Είπαμε για Καμαρά, για τον Ντεφράι και για τον Πένια. Από εκεί και πέρα είναι σε συζητήσεις ο Παναθηναϊκός με τον Λεβαδιακό, ο Αλαφούζος με τον Κομπότη για πακέτο να πάρει τον Τσάπρα και τον Βίχο. Το είχα πει κάποια στιγμή πριν περίπου 15 μέρες. Είναι καλές περιπτώσεις και οι δύο. Ο Τσάπρας θυμίζω ότι πέρυσι, όταν είχε τεθεί θέμα να πάει στον Παναθηναϊκό, είχε εκφράσει το ερώτημα εάν θα είναι βασικός. Δεν ήθελε να είναι backup του Καλάμπρια. Τώρα δεν ξέρω τι έχει αλλάξει, εκτός αν ο Καλάμπρια φύγει κάποια στιγμή, γιατί έχει συμβόλαιο, αλλά λέγεται ότι υπάρχουν 3-4 ομάδες στην Ιταλία, κυρίως η Τωρίνο, η Σασουόλο, που ενδιαφέρονται. Δεν αποκλείεται ο Καλάμπρια να φύγει. Αλλά σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι ο προπονητής το συμφέρον είναι να χρησιμοποιεί τον καλύτερο, αυτόν που τον εξυπηρετεί όσον αφορά τα αγωνιστικά του σχέδια. Άρα λοιπόν η γνώμη μου είναι ότι ο Τσάπρας και ο κάθε Τσάπρας καλό θα είναι να κάνει το βήμα στην καριέρα του, να πολεμάει, και από εκεί και πέρα ό,τι είναι να πάρει θα το πάρει. Δεν μπορείς να πας σε μια ομάδα και να λες, να προεξοφλείς ότι εσύ θα είσαι βασικός. Αυτό δεν σε βοηθάει γενικά στην καριέρα σου. Εν πάση περιπτώσει, συζητάνε λοιπόν οι δύο πλευρές για πακέτο αυτούς τους δύο παίκτες και ενδεχομένως να κρατήσει ο Λεβαδιακός και ένα ποσοστό μεταπώλησης. Δεν έχουμε κάποια εξέλιξη. Είναι γνωστές οι σχέσεις του Αλαφούζου με τον Κομπότη. Κάποια στιγμή είχε τεθεί θέμα ότι είναι κοντά στον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός δεν ανεβάζει τον πήχη και κατά τη γνώμη μου καλά κάνει. Οπότε, εάν είναι να γίνει κάτι στην Ελλάδα, ενδεχομένως να γίνει με τον Παναθηναϊκό. Τώρα επίσης να πω πάλι για τον Ζαγαρίτη που ακούγεται. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός θα έπρεπε να πάει σε άλλη λύση αν θέλει αριστερό μπακ μαζί με τον Κυριακόπουλο, και ο Βίγος είναι μια καλή περίπτωση να πάρει από το εξωτερικό. Οι παίκτες που ειδοποιήθηκαν ότι δεν θα φύγουν να πάνε προετοιμασία τη Δευτέρα στην Ολλανδία είναι ο Μπακασέτας, ο Βιλένα, ο Σισοκό, ο Πάντοβιτς, ο Σφιντέρσκι αποτελεί παρελθόν, πουλήθηκε στη Βίτζε Βλότς 1 εκατομμύριο μαζί με τον πόνους 1.300. Ο Βιλένα με τον Σισοκό έχουν συμβόλαιο, γίνεται προσπάθεια να σπάσουν τα συμβόλαιά τους. Ειδικά το Βιλένα τον έχει χρυσοπληρώσει ο Παναθηναϊκός, και αυτό είναι ένα λάθος που κάνουν ομάδες, ότι φτιάχνουν κλειστά συμβόλαια πολυετή και το βρίσκουν μπροστά τους. Θα πρέπει να έχουν δικλείδες ασφαλείας. Θα μου πει κάποιος ότι δεν είναι εύκολο στην Ελλάδα να έρθουν παίχτες, οπότε αναγκάζονται οι ομάδες να δίνουν γη και είδωρο που λέμε. Ας πούμε να σας φέρω ένα παράδειγμα. Ο Καλάθης που ανακοίνωσε ο ΠΑΟΚ, η Παρτιζάν του έδινε περισσότερα χρήματα για ένα χρόνο. Όμως ο ΠΑΟΚ τον κέρδισε γιατί του πρόσφερε διαιτές συμβόλαιο, κάτι που δεν έκανε η Παρτιζάν. Γι' αυτό ήρθε ο Καλάθης. Παίζει ρόλο λοιπόν το τι συμβόλαιο σου προσφέρεται, όχι μόνο το οικονομικό κομμάτι, αλλά και η διάρκεια. Έτσι λοιπόν την πάτησε ο Παναθηναϊκός με τον Βιλένα και την έχει πατήσει και άλλες φορές. Καλό θα είναι λοιπόν οι παίκτες που έρχονται να υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας, έτσι ώστε ο Παναθηναϊκός και ο κάθε Παναθηναϊκός να μπορεί να λύνει το συμβόλαιό τους. Διαφορετικά έχει προβλήματα, φεύγουν λεφτά πραγματικά χωρίς λόγο. Χωρίς λόγο. Όσον αφορά τον Μπακασέτα, ο οποίος έχει πολύ μεγάλο συμβόλαιο, αυτό που του έχουν πει από τον Παναθηναϊκό είναι ότι το συμβόλαιο αυτό λογικά δεν θα το βρει στην Ελλάδα ή στην Ευρώπη, δεν ξέρω, στη Σαουδική Αραβία ή εν πάση περιπτώσει Εμιράτα, Κατάρ.
Εάν δεν βρει αυτό το συμβόλαιο, είναι διατεθειμένοι να του καλύψουν ένα μέρος, ένα ποσό. Δηλαδή, παίρνεις 1,5 εκατομμύριο, θα πας σε μια ομάδα που θα σου δίνει, ξέρω εγώ, 750.000 η ομάδα, 750.000 ο Παναθηναϊκός. Ο Νίστρου πάντως το ξεκαθάρισε ότι δεν τον θέλει. Προσωπικά, βέβαια, ξέρετε την άποψή μου, τον θεωρώ υπερτιμημένο ποδοσφαιριστή. Δεν έχει να προσφέρει κάτι άλλο. Αποδείχθηκε πολύ λίγος για να σηκώσει στις πλάτες του τον Παναθηναϊκό. Και προφανώς ο Νίστρουπ θέλει ποδοσφαιριστές με άλλα χαρακτηριστικά, πολύ πιο γρήγορους, πολύ πιο αθλητικούς, και σαφώς πιστεύω ότι θα έχει επιλεγεί και ο στόχος. Δεν ξέρω αν ο Γένσεν της Μπρέτφορντ, που υπάρχει έτσι μια παγωμάρα το τελευταίο διάστημα, πάντως θέλει ποδοσφαιριστή πιο γρήγορο, ενδεχομένως πιο τεχνίτη, που να ταιριάζουν τα χνότα τους. Αυτά θα τα δούμε στην πορεία. Ο Πάντοβιτς ενδεχομένως να πάει δανεικό στη Λιβαδιά, γιατί συζητάνε, δεν είναι μόνο οικονομικό το αντάλλαγμα, να δώσει ο Παναθηναϊκός και έναν δύο παίκτες δανεικούς. Μία περίπτωση λοιπόν είναι ο Πάντοβιτς, ενδεχομένως και ο Κότσαρης, ο τερματοφύλακας, Έλληνας τερματοφύλακας. Όλα αυτά, επαναλαμβάνω, θα τα δούνε ο Παναθηναϊκός με τη Λιβαδιά. Γενικά υπάρχει οργασμός στον Παναθηναϊκό και είναι απόλυτα φυσιολογικό, διότι η ομάδα πάει αύριο προετοιμασία. Θέλει ο Νίστρουπ όσο το δυνατόν να έχει πιο γρήγορα τους παίκτες και αυτούς που υπήρχαν στην ομάδα, αλλά κυρίως τους καινούργους, να ενσωματωθούν σιγά σιγά, να μάθουν τους καινούργους συμπαίκτες και να αρχίζει να χτίζεται ο Παναθηναϊκός, που έχει μια πάρα πολύ δύσκολη χρονιά, απαιτητική χρονιά. Δεν είναι μόνο η Ευρώπη που πρέπει να κάνει τις τρεις προκρίσεις στο κόμφαρες. Ξεκινάει με την πάξη της Ουγγαρίας, αλλά βέβαια ο μεγάλος στόχος, να μην κρυβόμαστε, είναι το πρωτάθλημα που έχει να το πάρει από το 2010. Και γι' αυτό άφησε τον Μπενίτεθ και πήγε σε έναν προπονητή 38 ετών, ο οποίος είναι φιλόδοξος, ο οποίος έχει πάρει πρωταθλήματα στη Δανία με την Κοπεχάγη, ο οποίος έχει διαγωνιστεί του Παναθηναϊκού, είδε το ρόστερ και πιστεύει ότι με τις κατάλληλες κινήσεις, με τα γραφικά, μπορεί να φτιάξει μια ομάδα η οποία να ανταγωνιστεί σε υψηλό επίπεδο την ΑΕΚ, τον Ολυμπιακό, τον ΠΑΟΚ, που τα τελευταία χρόνια έχουν το πρώτο λόγο στο πρωτάθλημα. Αυτά λοιπόν πολύ χοντρικά με τον Παναθηναϊκό που κινείται περισσότερο αυτές τις μέρες. Θα πάμε τώρα σε διαφημίσεις, ειδήσεις και επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα.

0: Real FM.
1: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Βρες αυτό το Σάββατο εκπτωτικό κουπόνι 5 ευρώ με αγορές αξίας 50 ευρώ πιάνο. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησέ το. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
3: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
4: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
3: Ποιος μίλησε?
4: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
3: Στον δεύτερο.
4: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
3: Τι?
4: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
3: Μπήκα σωστά?
4: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
5: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
3: Όπου θέλω.
5: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Ετείναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
3: Όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε, τώρα την ανατίναξε.
7: Η ώρα είναι 3.
8: Λατό FM στους 103,3.
9: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, ένα ονειρικό flashback με κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Και μην ξεχνάτε, πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.

0: Το ονειρικό μας flashback με τα oldies σταματά εδώ. Πήρατε μια γεύση από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Σπαταλάμε πολύτιμους φυσικούς πόρους και ξεχνάμε ότι εξαντλούνται. Παίρνουμε, φτιάχνουμε, πετάμε. Ως εδώ. Σχεδιάζουμε από την αρχή την οικονομία, την καθημερινότητα, τη ζωή μας για ένα βιώσιμο μέλλον. Μέσω της κυκλικής οικονομίας δίνουμε νέα αξία σε όσα ήταν άχρηστα μέχρι χθες. Επαναχρησιμοποιούμε, επισκευάζουμε και ανακυκλώνουμε. Παράγουμε καινοτομία, θέσεις εργασίας και νέα προϊόντα. Αλλάζουμε το παρόν, φτιάχνουμε το μέλλον. Ώρα για δράση.
2: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
3: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξίδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
4: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
5: Το σπίτι μας.
4: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
5: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
4: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
5: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
4: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 28 97 0 34 100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
6: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
7: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
8: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
9: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
10: Στους 32 του παγκόσμιου κυπέλου προκρίθηκαν οι Ηνωμένες Πολιτείες που κέρδισαν με 2-0 την Αυστραλία. Πρώτη νίκη στη διοργάνωση για Βραζιλία, Μαρόκο και Παραγουάη. Τα αποτελέσματα: Βραζιλία ητή 3-0, Σκωτία Μαρόκο 0-1 και Τουρκία Παραγουάη 0-1. Και μαθηματικά αποκλείονται από τη συνέχεια του Μουντιάλ μετά τα παιχνίδια της δεύτερης αγωνιστικής η Αϊτή και η Τουρκία. Περισσότερα στο philathlos.gr.
11: Intervetten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervetten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
10: Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ, στους 31 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι για τη δεύτερη ώρα. Real FM 97 και 8, 211-200-8200. Θυμίζω τηλέφωνο επικοινωνίας. Να σχολιάσετε την αθλητική επικαιρότητα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5. Έχουμε μία είδηση επί του πιεστηρίου. Είχα σκοπό να αναφερθώ, αλλά φαίνεται ότι πάμε για κάτι οριστικό. Έχουμε επιστροφή Κάρμο στον Ολυμπιακό. Ο παίκτης αυτός, ξέρετε, ο Αγκολέζος, αριστεροπόδαρος. Το ξέρετε φυσικά οι φίλοι του Ολυμπιακού. Ανήκει στην Νότιχαμ. Και πήγε στην Ισπανία, πήγε στην Οβίεδο. Δεν πήγαν εκεί καλά τα πράγματα. Νότιχαμ δεν μπορεί να παίξει. Υπάρχουν άλλες επιλογές. Και έτσι λοιπόν το συζήτησαν να γυρίσει στον Ολυμπιακό. Τον θέλει ο Μετιλίμπαρ. Ο Ολυμπιακός τον ξέρει. Ο Κάρμο ξέρει τον Ολυμπιακό. Τώρα, πολλοί που θα ακούτε αυτή την είδηση θα πείτε με Πιρόλα και Ρέτσο. Ο Μπιακόν έφυγε, πήγε Αντερλεκτ χθες, 3 εκατομμύρια. Ο Καλογερόπουλος πήγε Γερμανία, Νιρεβέργη. Θα προωθήσουν το κουτσίδι. Θέλανε να πάρουν ένα ακόμα στόπερ. Αλλά θα αναρωτηθείτε, μήπως φύγει ο Πιρόλα. Παιδιά, δεν το ξέρω. Ο Ολυμπιακός δεν βγάζει στο σφυρί. Ο Ολυμπιακός δέχεται προτάσεις και αν συμφέρει, πουλάει. Εάν έρθει μία πρόταση του Πιρόλα, σύμφωνα με τα δεδομένα, επαναλαμβάνω, του Ολυμπιακού, όχι τα δικά μου, γιατί εγώ γενικά είμαι σφιχτός. Μιλάμε για πολλά χρήματα που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Κλείνω την παρένθεση. Ο Ολυμπιακός λοιπόν κοστολογεί τον Πιρόλα πάνω από 20-25. Δεν είναι εύκολο, ειδικά η ιταλική ομάδα, να δώσει τόσα χρήματα για τον Πιρόλα. Αλλά αυτή τη στιγμή, με την επιστροφή Κάρμο, ο Ολυμπιακός έχει τρεις ενδυνάμεις βασικούς στόπερ. Πιρόλα, Κάρμο, Ρέτσο. Και αυτό είναι καλό για τον οποιοδήποτε προπονητή. Θα συνεχίσω, αλλά έχουμε ήδη την κυρία Ντιούμπη από το Βύρονα. Γεια σας, κυρία μου, τι κάνετε?
1: Αγαπημένο μου Γιώργο, αγαπημένο μου Real FM, αγαπημένοι μου συνακροατές. Δεν είναι Eurovision το Μουντιάλ και άλλη φορά θα μιλήσουμε για την άποψή μου. Όμως όσο μου είναι εφικτό, παρακολούθησα κάποιους αγώνες. Ναι. Ας πούμε είδα τη Γαλλία με τη Σενεγάλη. Την ώρα που έβαλε το πρώτο γκολ, την ώρα που πήγα να ξεδιψάσουν οι παίκτες, ήταν η ώρα που πήγα και εγώ να ξεδιψάσω, ναι, και έχασα, ναι, το πρώτο γκολ.
0: Ναι.
1: Μετά εντάξει, τα τέσσερα ήταν, ένα για τη Σενεγάλη και τρία για τη Γαλλία, τουλάχιστον απολαύσαμε γκολ. Για την Πορτογαλία με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κογκό, αναφέρομαι τώρα σε ποια μπόρεσα να δω, γιατί και η χρόνη μου δεν είναι εφικτή πάντα να δω τα πάντα. Και νομίζω ότι αυτό αντιπροσωπεύει και πολύ κόσμο. Είχαν επενδύσει πολύ στο Λεωνάρντο. Τελικά όμως ήρθε 1-1, αν θυμάμαι καλά, και ναι, ο Λεωνάρντο δεν έβαλε γκολ. Επίσης είδα φυσικά και τον πρώτο αγώνα, το Μεξικό με τη Νότια Αφρική. Δεν έμεινα ευχαριστημένη, όπως δεν έμεινα ευχαριστημένη όταν έπαιξε η Τσεχία με τη Νότια Αφρική, γιατί οι Τσέχοι δεν είχαν καλή εικόνα. Και η Νότιος Αφρική νομίζω και θεωρώ ότι αποκατάστησε την εικόνα που είχε με το Μεξικό, με το 1-1 που ήρθε τελικά, και μπορώ να πω ότι με ικανοποίησε το αποτέλεσμα αυτό. Φυσικά είδα το χθεσινό με την Αμερική και την Αυστραλία. Η Αμερική βέβαια στους 32, εγώ με την Αυστραλία ήμουνα, παρά το ότι περίμενα ότι θα χάσει.
0: Ναι.
1: Γεγονός και δεδομένο που εγώ τώρα τι να πω, ότι ευχαριστήθηκα ότι αποκλείστηκε, όπως και εμείς έτσι αλλιώς είχαμε αποκλειστεί, η Τουρκία στα πρόσφατα. Εκεί που θα ήθελα να μείνω, κάτι που δεν μιλήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα αλλά έχω την ανάγκη να το μοιραστώ μαζί σου, σχετικά με το μπάσκετ. Φυσικά ενθουσιάστηκα και για την κούπα που μου έφερε η ομάδα μου και για το πρωτάθλημα που πήρε, αλλά τα πρόστιμα που φάγανε ο Τζόνς και ο Ναν είναι πολύ μικρά σε σχέση με τη στάση που έδειξαν.
0: Εννοείται.
1: Και το πώς ο εγγονός μου που μετέχει στους νέους Βύρονα στο μπάσκετ εισέβραξε αυτή την εικόνα.
0: Ποινές χάδι είναι γενικά. Τι είναι αυτά
1: για μένα, και δεν είναι δική μου άποψη. Απλά με αντιπροσωπεύει η άποψη του Νίκου, του Χατζηνικολάου, που ήταν κανονικά. Τέτοια επεισόδια, τέτοιοι παίχτες δεν έχουν χώρο στο ελληνικό μπάσκετ.
0: Έτσι.
1: Είπε ο Νίκος και το χάρηκα και απλά το επαναλαμβάνω. Μια αγωνιστική στο ΣΕΦ τώρα και κάτι έγινε, 50 ή 100 χιλιάρικα στους παίχτες και στην ομάδα. Όχι ικανοποιητικό ποσόν για το πώς ένιωσε ο εγγονός μου που τους έχει ίνδαλμα.
0: Έτσι, αυτό είναι.
1: Οπότε,
0: τα είπες όλα, τα είπες όλα. Το τέλος τα είπες όλα. Γιατί αυτοί οι αθλητές είναι ίδαλμα για πολλά παιδιά. Όταν βλέπουν λοιπόν να συμπεριφέρονται έτσι. Συμφωνώ, συμφωνώ.
1: Ο εγγονός μου πήγε και στο γήπεδο με τον πατέρα του, είναι Παναθηναϊκάκης, αυτός δεν είναι Ολυμπιακός.
0: Να.
1: Εντάξει, με την τιμή την προσφερόμενη των 5 ευρώ, δεν έχουμε τη δυνατότητα να πηγαίνουμε με τα μεγάλα νούμερα. Και έρχεται το παιδί και αισθάνομαι ότι είναι μιας χρονιάς χαρά. Παρεπιπτόντως, Βασιλάκη, συγχαρητήρια για το 19,5 που έφερες, αγόρι μου. Και έτσι κάνουν οι αθλητές.
0: Έτσι, ωραία.
1: Αθλούνται.
0: Ειδικά άμα είναι αθλητής και συνδυάζει αθλητισμό και σχολεία και αυτά. Μπράβο, μπράβο.
1: Λοιπόν, Γιώργο μου, χάρηκα πάρα πολύ που σε άκουσα. Καλή συνέχεια, αγόρι.
0: Ευχαριστώ
1: μου.
0: Πολύ, ευχαριστώ. Επίσης, ευχαριστώ πολύ. Για τις, τώρα που είπε η Αντιόπη για τις ποινές και εγώ τα γράψα, είναι χάδι οι ποινές και μ' αρέσει που βγήκε ο Αταμάν μετά και είπε για το ελληνικό μπάσκετ. Τι ελληνικό μπάσκετ, είναι δύο αθλητές από την Αμερική. Στην Αμερική και τα έχουν το μπουνίδι και το ξύλο και αυτά από τις αλάνες αρχίζουν. Και συνέχεια ο ένας με τον άλλον συνέχεια μιλάγανε. Δεν είναι αυτό ελληνικό. Δηλαδή, όχι ότι μου μειώσανε την πατρίδα μου, αλλά δεν έχει σχέση με την πραγματικότητα. Τι ελληνικό μπάσκετ. Είδαμε ελληνικούς Έλληνες παίκτες να το κάνουν αυτό το πράγμα. Καταρχάς δεν βλέπουμε Έλληνες παίκτες. Όλο ξένοι παίζουν. Και θέλανε τώρα να, κάποιοι να αυξήσουν, λέει, και τους ξένους. Εδώ λέμε αμάν να δούμε την εθνική ομάδα να υπάρχει μια συνεχεία. Και πού είναι οι Έλληνες παίκτες, τους φέρνουμε με το κιάλι. Ακόμα και τώρα ο Σαμοντούροφ του Παναθηναϊκού φεύγει να πάει στο κολεγιακό στην Αμερική να βρει τον Αβδάλα. Δεν έχουμε διάδοχη κατάσταση. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι ότι μόνο με σκληρές ποινές θα έρθουμε στα ίσια μας. Και του χρόνου, επειδή ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός είναι τα ιερά τέρατα της Ευρώπης και θα συνεχίσουν να είναι, η ΑΕ κάνει προσπάθειες τα τελευταία χρόνια και έχει κάνει μια σημαντική πρόοδο και πάλι έπαιξε στον τελικό. Άλλο τώρα αν έχασε, δεν έχει σημασία και στην Ευρώπη φαίνεται. Του χρόνου θα έχουμε και δύο άλλες δυνατές ομάδες από τη Θεσσαλονίκη, τον ΠΑΟΚ και τον Άρη. Τον Άρη και τον ΠΑΟΚ. Ήδη ο ΠΑΟΚ έχει κάνει πολύ καλές κινήσεις. Πήρε για τον Σέντερ Φόρτ της Εθνικής Καναδά, τον Αλεξάνδερ. Ο Άρης Ξεργό πήρε τον Μπέρτς από την Φενέρ που έρχεται, Καναδός. Γενικά κάνουν κινήσεις. Οπότε καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα πρέπει να βελτιωθούν σε όλους τους τομείς. Και δεν αναφέρομαι μόνο στη διαιτησία, γενικά πρέπει να το δουν τελείως διαφορετικά. Μιλάμε για ένα πάρα πολύ δυνατό πρωτάθλημα και μακάρι όπως και φέτος, όπως και πέρυσι, στην Ευρώπη οι ομάδες μας να είναι δυνατές. Ήδη ο Ολυμπιακός πήρε την κούπα. Και αν κάνουμε το άθροισμα, επειδή μιλάμε για την Ελλάδα των 10 εκατομμυρίων. Εντάξει, σαν έθνος είμαστε κοντά στα 20, έχουμε άλλους 9 εκατομμύρια έξω ομογενείς. Αλλά θέλω να πω ότι αυτή τη στιγμή έχουμε 7 ο Παναθηναϊκός και 4 ο Ολυμπιακός. Έχουμε δηλαδή 11 ευρωπαϊκές κούπες στο μπάσκετ. 11 Champions League, να το πω να το καταλάβετε. 11 Champions League, η Ελλαδίτσα των 10 εκατομμυρίων. Και αντί να το εστιάσουμε εκεί, αντί να το συζητήσουμε και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε να γίνουμε καλύτεροι, εμείς ασχολούμαστε με άλλα πράγματα. Λοιπόν, βλέπω Αριστοτέλη Σίδνεϊ. Γεια σας κύριε Αριστοτέλη.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα φίλε Κολοκοτρώνη.
0: Τι γίνεται?
2: Είμαι καλά εσείς?
0: Καλά, πώς είδατε την Αυστραλία τώρα με τους Αμερικάνους?
2: Ναι, το είδαμε, ξυπνήσαμε 5 ώρα το πρωί, το είδαμε.
0: Ναι.
2: Δεν ήμουν πολύ ευχαριστημένος, θα περίμενα κάτι παραπάνω.
0: Ναι.
2: Αλλά ναι, είναι μια ομάδα που έχουμε μια έτσι κάποια κόντρα.
0: Ναι, οπότε, εντάξει.
2: Γενικά το ποδόσφαιρο της Αυστραλίας δεν θα πω ότι είναι το πιο δυνατό σημείο της.
0: Όμως είναι παιδιά που το παλεύουν. Δηλαδή αυτό πρέπει να τους το αναγνωρίσουμε. Είναι έτσι εγωιστές, είναι πεισματάριδες. Δεν αφήνουν τίποτα στην τύχη.
2: Βέβαια, βέβαια. Από τότε που η Αυστραλία πηγαίνει στην τελική διοργάνωση, έχει ανέβει πολύ το ποδόσφαιρο στην Αυστραλία.
0: Ναι.
2: Βέβαια θα προτιμούσαμε κάποια στιγμή να το πάρουμε και τη διοργάνωση κάποια στιγμή εδώ. Αυτό θα το ανεβάσει ακόμα παραπάνω. Αλλά δυστυχώς δεν μας το δίνουν. Ξέρεις γιατί.
0: Εντάξει, πολλά συμφέροντα, τα λεφτά, ιστορίες. Εντάξει, τα γνωστά.
2: Δεν είμαστε Κατάρ.
0: Τα γνωστά, ναι, ναι, εντάξει.
2: Ναι, ναι, έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Πάντως, δεν ξέρω, η Αμερική έχει περάσει μαθηματικά.
0: Ναι, τώρα έχει δύο νίκες.
2: Έχει δύο νίκες, αλλά άμα κάνει μία ήττα και...
0: αφού περνάνε οι δύο πρώτοι από κάθε όμιλο και οι οχτώ καλύτεροι τρίτοι. Έχουν περάσει, ναι. Και έχουν και καλή ομάδα, τρέχουν, είναι καλοί οι Αμερικάνοι, δεν είναι...
2: Ναι, είναι.
0: Καλοί είναι, καλοί.
2: Καλά, είναι... Έχουν ρίξει και πολύ χρήμα τώρα την τελευταία δεκαετία.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Ανταγωνίζονται τους Κινέζους και τους, τη Μέση Ανατολή.
0: Ναι.
2: Αραβίες και όλα αυτά. Γιατί και έχει πέσει πάρα πολύ χρήμα. Θέλω να σου πω ότι θα ήθελα να δω το πιο πολύ τον Έλληνα φύλαφλο να είναι λίγο πιο ήρεμος.
0: Ναι.
2: Από τότε που ήρθα στην Αυστραλία, πραγματικά έχω αγαπήσει να πηγαίνω στο γήπεδο.
0: Ναι, εδώ εμείς είμαστε Ταλιμπάν ακόμα, δυστυχώς. Έχετε δίκιο.
2: Πολύ.
0: Είμαστε Ταλιμπάν.
2: Να πηγαίνεις με την οικογένειά σου στο γήπεδο την Κυριακή, να κάνεις το πίκνικ σου, να βλέπεις την ομάδα σου. Ναι. Χωρίς να έχεις άγχος, χωρίς να σκέφτεσαι αν θα ξαναγυρίσεις πίσω. Τέλος πάντων, αυτά ήθελα να σας πω.
0: Ωραία, κύριε Στοτελή. Καλά κάνετε και να παίρνετε τηλέφωνο να σας ακούμε. Γιατί αγαπάμε την Αυστραλία. Αγαπάμε την Αυστραλία. Να είστε καλά, κύριε Αριστοτελή μου. Να είστε καλά. Ο κύριος Νεόφυτος. Γεια σας, κύριε Νεόφυτε.
3: Καλησπέρα, κύριε Γιώργο. Να δώσω και τους χαιρετισμούς μου σε όλους τους εργαζόμενους του Real FM, σε όλους τους ακροατές, ακροάτριες και σε όλους τους Έλληνες του εξωτερικού. Σε αυτό το τεράστιο σταθμό του Real FM που ακούγεται σε όλο τον πλανήτη, που είναι μόνο επιτυχίες και τίποτα άλλο. Λοιπόν, να πω δύο λόγια για το μπάσκετ. Όχι μόνο, κύριε Γιώργο, δεν έχουμε δει παίχτες Έλληνες να πλακώνονται μπουνιές που για τίποτα σοβαρό δεν νομίζω να τσακωθήκαν, αλλά δεν είδαμε και Έλληνες παίχτες, μην το ξεχνάμε, στον εθνικό ύμνο να κουνιούνται, να ξύνονται,
0: ναι, ναι,
3: να δένουν κορδόνια.
0: Σωστό.
3: Έτσι.
0: Έτσι.
3: Με όλο το σεβασμό.
0: Όχι, έτσι είναι όπως τα λέτε. Όπως τα λέτε είναι έτσι.
3: Κάθονται κόκαλο μπροστά στη σημαία.
0: Έτσι.
3: Έτσι. Πρέπει να τα βλέπουμε τα πάντα. Τα πάντα. Ό,τι είναι προς το σοβαρό να βλέπουμε. Όχι να σχολιάζουμε πράγματα που δεν κάνει να σχολιάζουμε. Λοιπόν, τώρα για την ομάδα μου τον ΠΑΟΚ, τι να πω. Σύμπτωση έτυχε στο μπάσκετ Ιταλός, στο ποδόσφαιρο Ιταλός.
0: Εσείς θέλατε να μείνει ο Λουτσέσκου ή όχι?
3: Εγώ ήμουν υπέρ του Λουτσέσκου.
0: Να.
3: Υπέρ του Λουτσέσκου, γιατί υπάρχουν και προπονητές και άλλοι στο παρελθόν που έχουν κάνει και χειρότερα, έτσι. Ο Λουτσέσκου, άμα λίγο στη συμπεριφορά του ήταν πιο κόσμιος, εγώ πιστεύω κάθε χρόνο θα είχε βραβευτεί με την πορεία που κάνω από τα τελευταία χρόνια. Έτσι πιστεύω. Τώρα, ο καλός ο μάστορας, ξέρω, κύριε Γιώργο, θέλει και καλά εργαλεία.
0: Εννοείται.
3: Όταν βάλω εγώ να χτίσει, να μου φτιάξει σπίτι και δεν έχει μισθή και το ένα και το άλλο, πόσο άνθρωπος θα κάνει τη δουλειά του? Δεν νομίζω ο Λουτσέσκου να έχει τη μεγάλη ευθύνη σε όλα. Ναι, σαν προπονητής, πάντα την πληρώνει ένας προπονητής, αυτό το ξέρουμε όλοι. Να, μια μεγάλη ομάδα εδώ στην Αθήνα, να μην πω όνομα, πήρε η ομάδα Ντάμπλινγκ και το επόμενο χρόνο το διώξανε. Αυτά γίνονται μόνο στην Ελλάδα.

0: Να πω και στον κύριο Λευτέρη που όπως ξέρουμε όλοι ξεχωρίζει στη συμπάθεια από όλους μας. Είναι ο μόνος άνθρωπος που υποστηρίζει τρεις ομάδες.
1: Ναι, ναι.
0: Τον Όφη, τον Παναθηναϊκό και τον Ατρόπιτο.
1: Ναι, ναι.
0: Κύριε Λευτέρη, να έχεις την υγειά σου και να μου ζήσεις. Και τα χαιρετίσματα σε όλους.
1: Ωραία, ωραία.
0: Γεια σας.
1: Γεια χαρά, γεια χαρά. Μια και είχαμε τον Παοξή τον Όφητο, μου λέει ο Αρίστος. Καλησπέρα, δύο ερωτήματα. Πώς κρίνεται την απόλυση ο Λουτσέσκου, είναι καλό για τον ΠΑΟΚ? Ο Λουτσέσκου έφταιγε για τη χρονιά που πέρασε, αλλά και γενικότερα τα τελευταία χρόνια, ή οι καθυστερήσεις στις μεταγραφές και τα παλτά που έφεραν οι μάνατζερ με ευθύνη της διοίκησης? Καταρχάς, δεν έχουμε απόλυση. Δεν απόλυση. Τελείωσε ο κύκλος σύμφωνα με το Σαββίδη. Εγώ γενικά αναγνωρίζω το τι έχουν πετύχει ορισμένοι άνθρωποι, όπως ας πούμε κανείς δεν μπορεί να μιλήσει για το Σαββίδη. Γιατί πριν το Σαββίδη ο ΠΑΟΚ ήταν μια ομάδα η οποία από τα τέμπη έχανε, όχι μόνο στα τέρμπι, και από τον Πανιόνιο και από τον Απόλλωνα, έτσι. Και με Σαββίδη πήρε το Λουτσέσκου από τη Ξάνθη και ο Λουτσέσκου πήρε δύο πρωταθλήματα, πήρε δύο κύπελλα. Για το Ρουμάνο και το 18, αυτό το κλεμμένο που λένε, πήρε double, ήταν αήττος ο ΠΑΟΚ, πήγε καλά στην Ευρώπη. Είναι επιτυχημένος ο Λουτσέσκου. Θα μου πεις τα δύο τελευταία χρόνια τι έκανε. Δεν έκανε, αλλά γενικά 7 σεζόν κάθισε, είναι επιτυχημένος. Άρα δεν μπορώ εγώ να πω ότι έφυγε ως αποτυχημένος. Ενδεχομένως να ήθελε ο ΠΑΟΚ μία αλλαγή, διότι ο Λουτσέσκου όπως όλοι οι προπονητές έχουν τα κολλήματά τους. Το γεγονός ότι δεν κάνανε εύκολα μεταγραφές είναι γιατί ο Λουτσέσκου δεν θέλει πολλούς καινούριους παίκτες. Το μότο του είναι, όπου και να δουλεύει, με αυτούς προχώρησα, με αυτούς συνεχίζω. Αυτό είναι το λάθος του. Δεν μπορεί, ας πούμε, ο Μπάμπα π.χ. Πολύ καλός παίκτης. Όμως δεν μπορεί να είναι ο Μπάμπα ο ίδιος 3 και 4 και 5 χρόνια συνέχεια. Ή ο Τάισον. Δεν μπορεί να παίζουν μέχρι τα 45. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Βλέπετε τώρα τον Ρονάλντο. Τι εξεσηκωθεί στην Πορτογαλία και θα αναφερθώ σε λίγο. Εάν θέλεις να προχωρήσεις, θα πρέπει να πάρεις νέο αίμα. Θα πρέπει να πάρεις καλούς παίκτες που να συνάδουν με τον ΠΑΟΚ. Δεν είναι ότι ο Σαββίδης δεν ήθελε να δώσει λεφτά. Αυτό είναι ανέκδοτο. Εδώ έδωσε 12 εκατομμύρια για τον Ζαφίρη, που δεν κάνει ούτε δύο. Και τα 12 εκατομμύρια εντάξει, τα έδωσε γιατί εμφανίστηκε ο Μιστακίδης. Ωραία, πάντως τα έδωσε. 12 εκατομμύρια. Που θα μπορούσε να πάρει 3 και 4 παικταράδες. Δεν είναι οικονομικό το θέμα. Απλά ο ΠΑΟΚ είναι δύσκολο στις μεταγραφές. Εδώ βλέπετε τώρα ξεκινάει η προετοιμασία και δεν έχουν κάνει τίποτα. Ούτε προπονητή ακόμα δεν έχουν ανακοινώσει. Είναι πολύ δύσκολος. Δεν ξέρω αν αυτό οφείλεται στο Σαββίδη, που κι αυτός είναι στη Ρωσία, όλα γίνονται με τηλέφωνα, με υπολογιστές. Πάντως αυτή τη στιγμή η ομάδα έχει θέμα. Έχουν αναβαθμίσει το Βιερίνια, έχουν φέρει το Μάτος, λένε ότι ο Μάτος έκανε τις επαφές με αυτόν τον καινούριο το Λύση, τον Ιταλό. Και σαν να λένε στον κόσμο ότι ξέρεις κάτι, αυτοί πλέον βγαίνουν μπροστά. Ναι, μεν ο Σαββίδης πληρώνει, αλλά έχουμε το δίδυμο Μάτος Βιερίνια, θα φανεί. Αυτό που πρέπει να τονίσω εγώ, κύριε Αρίστο, και όποιος ενδιαφέρεται, είναι το εξής. Όποιος αναλάβει, μα όποιος αναλάβει, είτε είναι μεγάλος, μεγάλο όνομα, είτε μικρό, είτε οτιδήποτε, πρέπει να έχει γερό στομάχι. Γιατί είναι αναπόφευκτο οτιδήποτε λέει, οτιδήποτε κάνει, να συγκρίνεται με τον Λουτσέσκο. Γιατί ο Λουτσέσκο δεν ήταν απλά ένας προπονητής στον ΠΑΟΚ. Ήταν και ο επικοινωνιολόγος του ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ ίσον Λουτσέσκου, Λουτσέσκου ίσον ΠΑΟΚ. Είχαν γίνει μια γροθιά, γι' αυτό και πολλοί κόσμος δεν το έχει πάρει έτσι αυτό που λέμε όμορφα, ή δεν ήθελαν το Μπούσιτς. Έβγαιναν στα ραδιόφωνα, social media, γινόταν χαμός. Ίσως και αυτό φρέναρε τον Σαββίδη. Σου λέει τι μας φέρνεις. Είχαμε τον Λουτσέσκου, τι προπονητή φέρνεις. Ή τώρα και ο Πούση. Εντάξει, τι έχει κάνει. Ή ο Σασούνα σώθηκε την τελευταία στιγμή. Αλλά εγώ δεν μπορώ να. Σας πω, ένας προπονητής αν θα πετύχει ή όχι ανάλογα το βιογραφικό του, ξέρετε ποια είναι η φιλοσοφία μου. Θα τον δώσω χορτάρι από τον πάγκο του. Μπορεί να έρθει ένα μεγάλο όνομα και να αποτύχει, και να έρθει ένα μικρό όνομα και να πετύχει. Και μην πάτε μακριά, Παναθηναϊκός έφερε τον Τερίμ, γεια σου. Ο Τερίμ είπε θέλουμε 15 παίκτες. Φέρνει τον Μπενίτεθ, μεγαλύτερο όνομα, τεράστιο βιογραφικό, γεια σου. Που και αυτός είπε θέλω 10-12 και τόσους θα πάρω πάνω, 20 εδώ είμαστε. Και ο Λουτσέσκου όταν πήγε στον ΠΑΟΚ από την Ξάνθη πήγε. Δεν ήταν ένας προπονητής που είχε πάρει Champions League και είχε τίτλους κλπ. Από την Ξάνθη, και κοιτάξτε πώς εξελίχθηκε. Άρα αυτή τη στιγμή

0: δεν μπορώ εγώ να πω ότι έκανε καλά ο Σαββίδης ή έκανε άσχημο ο Σαββίδης, εάν τον λύσει και τον οποιοδήποτε λύσει, δεν τον δούμε τι θα κάνει. Είναι τόσο απλό. Αλλά κάποια στιγμή οι κύκλοι κλείνουν. Η ζωή προχωράει μπροστά. Εμένα μου αρέσει οι προπονητές να μένουν χρόνια στις ομάδες, αλλά εάν αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει, δεν φαίνεται φως στο βάθος του τούνελ, να συνεχίσεις με τίτλους, να συνεχίσεις να έχεις μια καλή ομάδα. Ο ΠΑΟΚ φέτος είχε σκαμπανεβάσματα τρομερά. Ξεκίνησε άσχημα. Ανέβηκε στο πικ. Ξανά πέφτει. Ξανά ανεβαίνει. Ξανά πέφτει στο τέλος. Έχασε στο τελικό του κυπέλλου από τον Όφη που ήταν φαβορή. Πήγαινε για πρωτάθλημα. Πήγαινε για ντέρμπι και δεν πήρε τίποτα στα 100 χρόνια. Και όλα αυτά τα χρεώθηκε ο Λουτσέσκο. Με τις αιμονές του, με τα καλά του και τα κακά του. Αλλά σε γενικές γραμμές, ασφαλώς ο άνθρωπος πέτυχε και του εύχομαι βέβαια και καλή επιτυχία εκεί που θα επιλέξει να πάει. Οικονομικό πρόβλημα δεν έχει. Είναι από τις πλουσιότερες οικογένειες στη Ρουμανία, η οικογένεια Λουτσέσκου. Τώρα θα πάει Σαουδική Αραβία, θα πάει. Αυτό θα φανεί. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και γυρίζουμε.
1: Real FM. Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
2: Εσε ποιον λέγεται παρακαλώ?
3: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
2: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
3: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
2: Εντάξει, σας το φέρνω. Αχ. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Αρχίζει!
5: Δεν νόησαμε, ρε παιδιά, να μου φάμε ένα popcorn.
4: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
5: Πού δηλαδή?
4: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
1: Το Artek The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
7: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
8: Coach.
7: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
8: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
7: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος?
9: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
10: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο pamestichima.gr μπήκα.
1: Με το pamestichima.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1.000.000 ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Pamestichima.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε app, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Έλα, πού είσαι?
12: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
11: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
12: Έλα, εδώ, δεξιά.
11: Ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
12: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
11: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο.
13: Λατό FM. Στους 103,3.
14: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ' σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών
1: Όταν
14: Ελλάδος.
1: Όταν η πείνα σε καλεί, εσύ της απαντάς «Delizio». Πίτσα, ζυμαρικά, ριζότι, κοτόπουλο, κρεατικά και ψάρι, όλα στη σχάρα.
15: Μάμα μία!
1: Και για το τέλος, επιδόρπιο που θα σε γλυκάνει. Και για τους μικρούς μας φίλους, παιδικό μενού με αγαπημένες γεύσεις. Delizio.
15: Ακτίδε Μιστοκλέους 3 στο κέρας Αγίου Νικολάου. Delivery και κρατήσεις 2841-0-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 11 το βράδυ. Delizio. Και ξαφνικά... Μιλάς Ιταλικά.
16: Locomondo Live. Καλοκαίρι 2026. Οι Locomondo επιστρέφουν στη σκηνή του Τεχνόπολης και φέρνουν τον ήχο, τον ρυθμό και τη θετική ενέργεια για ένα αξέχαστο καλοκαίρι. Δευτέρα 29 Ιουνίου στο Ανοιχτό Θέατρο Τεχνόπολης στις 9 το βράδυ. Μια βραδιά γεμάτη ρέγγε, σκα, Latin, rock και ελληνικά παραδοσιακά στοιχεία σε ένα ατελείωτο μουσικό πάρτι. Λοκομόντο ζωντανά στο Θέατρο Τεχνόπολης με όλες τις μεγάλες τους επιτυχίες. Δευτέρα 29 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Opening Act Acid Roots. Προπόληση εισιτηρίων Ταμεία Τεχνόπολης, Πολυτεχνείο Καφέ και διαδικτυακά στο tickets.technopolis.net.
17: Την 3η 30 Ιουνίου, ένα από τα πιο γνωστά και επιτυχημένα συγκροτήματα της ελληνικής σκηνής στον Άγιο Νικόλαο. Η Locomondo σε μια μοναδική εμφάνιση στο Λασίδι στην Place του Αιώνα. Μια συναυλία γεμάτη ρυθμό και παλμό. Ρέγγε, σκα, Latin, ροκ και ελληνική μουσική στο μεγαλύτερο πάρτι του καλοκαιριού. Διοργάνωση Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Μουσικού Σχολείου Λασιδίου. Διάθεση εισιτηρίων Ticket Box. Ένα είναι σίγουρο, όπου υπάρχουν Locomondo, υπάρχει καλοκαίρι.

0: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Rally Ακρόπολης. Ακόμη, Building Technology and Sustainability, ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης, στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
2: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
3: Σε μονές του Λουτσέσκου. Αλλά ο ΠΑΟΚ και η κάθε ομάδα θέλει κάτι το καινούριο. Δηλαδή και με τον Λουτσέσκου που ήταν, υπήρχαν στην εκπομπή μου και εδώ και στην τηλεόραση, πολλοί ΠΑΟΚΣΙΤΕΣ βγαίνουν και λένε να δούμε κάτι άλλο. Δεν είναι κακό να δεις κάτι άλλο. Έτσι. Και όταν είχε φύγει ο Λουτσέσκου τότε, εγώ είχα πει ότι θα γυρίσει κατά τη γνώμη μου. Και όταν εδώ έβγαιναν και λέγανε ότι έχει συμφωνήσει ο Μελισανίδης με τον Λουτσέσκου, εγώ βγήκα στο ραδιόφωνο εδώ στο Real FM και είπα: παιδιά, αν έρθει ο Λουτσέσκου Ελλάδα, θα έρθει μόνο στον ΠΑΟΚ. Και όπως ήρθε στον ΠΑΟΚ. Για μένα δεν έχει κλείσει η πόρτα. Δεν ξέρεις πώς έχονται τα πράγματα και τι ξημερώνει. Και μην ξεχνάμε ότι μιλάμε για ΠΑΟΚ. Μην ξεχνάμε ότι μιλάμε για ΠΑΟΚ. Γεια σου Ηρακλή μου, ξέρω το καημό σου με την κλίση και με αυτά. Δεν είσαι πρώτος, δεν είσαι ο τελευταίος. Ο Δέλτα Μη, το έχω ξαναπεί, αυτό που γίνεται κάθε χρόνο επί δεκαετίες στα play-off του μπάσκετ παραμένει σταθερά χωρίς τιμωρία. Κανένας τελικός δεν έχει γίνει χωρίς κόσμο. Να θυμίσω πως το 2002 που πήρε η Άκρη πρωτάθλημα περίμενε 20 μέρες τους ημιτελικούς των δύο γιατί τα επεισόδια είχαν φτάσει μέχρι τη Συγκρού με καμένες κλούβες. Τιμωρία ουσιαστική ποτέ. Την ίδια ώρα τιμωρούνται έδρες για ένα μπουκάλι που κακώς πέφτει ένα αστείο σύνθημα. Η βία θα λυθεί όταν η γηπεδούχος ομάδα θα τιμωρεί τους δικούς της οπαδούς για επεισόδια. Καλή εκπομπή. Η κυρία Ευθυμία, δεν χωνεύω τους Γερμανούς, αλλά ξέρω ελάχιστα για το ποδόσφαιρο. Πολλά μαθαίνω από εσάς τα Σαββατοκύριακα που σας ακούω, αλλά νομίζω ότι αυτά τα γκολ ήταν εκπληκτικά. Ευχαριστώ για τη συντροφιά που μας κρατάτε ιδιαίτερα με τα ωραία τραγούδια και θαυμάσω την υπομονή σας κλπ. Ναι, που φανατίζονται με τις ομάδες που είναι επιχειρήσεις, στοιχήματα και επαγγελματίες, αθλητές και προπονητές και βγάζουν πολλά λεφτά από αυτή τους στην δραστηριότητα ενώ οι ίδιοι φυτοζωούν. Είμαι μια απογοητευμένη φίλα του Παναθηναϊκού, όχι γιατί δεν πάει καλά στα πρωταθλήματα. Κύπελα σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ, σε εσωτερικό και εξωτερικό, αλλά εξαιτίας του ήθους των φιλάθλων, αλλά και την αδιαφορία σε κάποιες φορές και το είδος των προπονητών και παικτών. Ίσως να δούμε λίγο φως με τον καινούργιο προπονητή του μπάσκετ και να ελπίσουμε να σε μαζέψει εκτός από τους παίκτες και τον ιδιοκτήτη. Και μου λέει, μήπως ο κύριος Γιώργος εννοούσε το Ρουμενίγκε, ή όχι, γιατί ήταν επιθετικός, είπε για μέσο. Εγώ ήμουν λέει τότε στο δημοτικό και σχετικά άσχετη με το ποδόσφαιρο, αλλά θυμάμαι μου είχε κάνει εντύπωση ότι διέσχισε το γήπεδο παρά τα εμπόδια και σουτάρει με επιτυχία σχεδόν από τρομερό. Καν Χάνς Ρουμενίγκε. Εντάξει. Όπου ήθελε έπαιζε. Στην επίθεση, βασικά ακραίος, είχε αυτή τη γνωστή κίνηση. Πόσο έκανε ο Ρόμπεν που έκανε την κίνηση με το αριστερό πόδι και έκανε το φοβερό σουτ και πολλές φορές τεχνικά. Ο Ρουμενίγκε το έκανε με το δεξί. Αλλά εγώ είχα τρέλα στη Γερμανία με το Σούστερ. Είχα τρέλα, τον είχα δει εδώ, ήμουν και τυχερός, τον είχα δει με τον Παναθηναϊκό, με την Bayer Leverkusen στο Ολυμπιακό Στάδιο που καθόταν. Ήταν σαν μαέστρος, παιδιά, στον χώρο του κέντρου. Σαν μαέστρος. Πώς βλέπεις ένα μαέστρο με την μπαγκέτα, έτσι ήταν ο Σούστερ. Το τι μπαλιές έκανε. Ή ας πούμε, είχαν ένα παιχταρά το Δανό, έχω δει την ερώτερη πάσα της ζωής μου. Δεν ξέρω, οι παλιοί μόλις του πω το όνομα θα τον θυμηθούν, ο Λέρμπι. Ένας Δανός παιχταράς, χαφάρα, ο Λέρμπι. Τέτοια πάσα ακόμα δεν έχω ξαναδεί στη ζωή μου. Έκανε μία κίνηση στα χαφ. Πώς το έκανε στο μπάσκετ ο Σάρας ο Γιασικεβίτσκος που κοίταγε δεξιά και έδινε την μπάλα αριστερά. Μία τέτοια πάσα έκανε ο Λέρμπι σε έναν αγώνα της Μπάγερ. Κινητοποίησε τους πάντες και τα πάντα. Και είχε μπει ένα φοβερό γκολ. Και γενικά μου είχε μείνει. Είναι κάποιοι παίχτες, παιδιά, ιερά τέρατα. Ιερά τέρατα στην κυριολεξία. Εγώ ήμουν από τους τυχερούς που είδα και αυτή την μπάλα. Γιατί στο Μουντιάλ δεν βλέπουμε αυτή την μπάλα και θα αναφερθώ σε λίγο. Λοιπόν, έχουμε και άλλα μηνύματα αργότερα. Να ακούσουμε ένα τραγούδι με τον Γιάννη Κότσιρα. Επίσης να πω ότι το τραγούδι του Καζατζίδη που ακούσαμε ήταν για τους ναυτικούς μας. Ήταν ειδική περίπτωση. Δεν έχω αφιέρωμα Καζατζίδη, γιατί έχουν έρθει 10 μηνύματα με τραγούδια του Στέλιου. Έτσι. Λοιπόν, Γιάννης Κότσιρας, το Σεντόνι. Ένα τραγούδι του Μανώλη Φαμέλου.

0: Η κυρία Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό κέντρο 211-200-8200 μαζί μέχρι τις 5 και πάμε στον Τίτο Ηλιούπολη. Καλώς τον ναι.
1: Γεια σας, τι κάνετε.
0: Πώς πάμε, Τίτο μου.
1: Όλα καλά, δόξα τω Θεώ. Πήρα έτσι να σχολιάσω γιατί δεν βγήκα και στο κόντρο, οπότε είπα να βρήκα λίγο.
0: Καλά έκανες, καλά. Εδώ είμαστε πιο άνετοι γενικά, να ξέρεις.
1: Βρήκα και χρόνο σήμερα και.
0: Ωραία.
1: Λίγο για τους τελικούς ήθελα να σχολιάσω κάτι, ότι γενικά νομίζω και τα social media λίγο συμβαθούν λίγο σε αυτή την τοξικότητα. Δηλαδή,
0: εννοείται.
1: Όταν βλέπεις και μπαίνεις και από τη μένει και από τη δέλο.
0: Βεβαίως, συμφωνώ.
1: Πενταετές στο Τζόνς επειδή παίξε έξι, δηλαδή τώρα δηλαδή, δεν ευρειάζει και εσύ, προσπαθούμε να συγκρατούμαστε.
0: Ναι, μάγκικα, πυρεώτικα, έτσι κάνουν οι πυρεώτες, δηλαδή κάτι απίστευτα πράγματα. Εντάξει, δεν εκφράζουν τον κόσμο του Ολυμπιακού. Εννοείται, είναι πιτσιρικάδες, ανεγκέφαλοι.
1: Ναι.
0: Γράφει ό,τι καθένα, ό,τι θέλει ο καθένας.
1: Πάνω σε αυτό για τους πιτσιρικάδες και για αυτά που είπατε. Επειδή πηγαίνω, προσπαθώ και πηγαίνω και εδώ, παιδί μου, όποτε μπορώ. Δηλαδή, επειδή είχε σχολιαστεί λίγο με τον εθνικό ύμνο πολύ μέσα στο ΑΚΑ.
0: Ναι.
1: Πήγα στο εγώ το τελευταίο μάτς πάλι που παίξαμε. Γενικά ξέρω από πριν ότι στη θύρα 13 τα μεγάλα κεφάλια έχουν μπει αναρχικά στοιχεία τέλος πάντων και η εισαγή είναι τέλος πάντων. Και με ποια είναι θέλω να πω ότι βλέπαμε στο μάτς όταν πήγε να ξεκινήσει ο εθνικός ύμνος πήγε ο κόσμος λίγο να γιουχάρει γιατί αυτοί λέγανε συνθήματα. Βέβαια ξεκινάει μετά ο εθνικός ύμνος, ήμασταν όλοι ρε παιδί μου προσοχή. Αλλά ήταν όλα από 16 έως 20 χρονών τα παιδιά αυτά που λέγανε τα συστήματα. Ναι. Αλλά δεν πιστεύω ότι είναι τυχαίο εγώ αυτό.
0: Ναι.
1: Ότι λένε συστήματα πάνω στο εθνικό ύμνο. Εγώ πιστεύω υπάρχει δόλος πάνω σε αυτό. Τέλος πάντων.
0: Ναι, το θέμα είναι γιατί το κάνουν, τι θέλουν να.
1: Κοιτάξτε, επειδή είχα γνωρίσει ένα παιδί 19 χρόνων τώρα, αυτό πολύ καλό παιδί, που πηγαίνει και στη θύρα 13 και είχε ανεβάσει σε έναν αγώνα ποδοσφαίρου την ελληνική σημαία. Και του ήρθανε και του είπανε κατέβασε τη, γιατί θα σε κατεβάσουν, λέει, τη σημαία. Τώρα βγάλετε συμπεράσματα εσείς. Εγώ πιστεύω, επειδή έχουν μαζέψει, λένε εκεί πέρα κάτι. Φίλο Παλαιστίνος, που δεν λέω ότι είναι όλοι φίλοι Παλαιστίνοι έτσι, δεν ξέρω τώρα αναρχικούς τι είναι αυτοί, δεν ξέρω. Αλλά πάντως είχαν επίσης στο 19χρονο παιδί κατέβασε την ελληνική σημαία και τι λέει θα την κατεβάσουν. Αυτός πιτσιρικά στο μεταξύ είναι και λίγο ντερέκι, λέει γιατί δεν την κατεβάσω, λέει Έλληνας είμαι, δεν την κατέβασε ποτέ. Αλλά αυτές είναι ιστορίες που έχω εγώ live, τώρα δεν ξέρω τι ισχύει και την ισχύει, δεν είμαι μέσα στη 13, είναι αυτό που έχω ακούσει. Τι να πω. Τώρα για τον Ομπράντοβιτς, γιατί πολλοί σχολιάζουν ότι μήπως είναι επισφαγίσμα και τέτοια. Εγώ νομίζω ότι πρώτον δεν υπάρχει κάτι καλύτερο αυτή τη στιγμή που μπορείς να πάρεις, νομίζω, δεν ξέρω. Και πιστεύω ότι είναι ο μόνος που μπορεί να διαχειριστεί και τόσο μεγάλα ονόματα, ρε παιδί μου, ότι θα είναι πάνω από όλους, δηλαδή τώρα θα κάνει κουμάντο, ρε παιδί μου, δεν ξέρω. Όλοι θα το έχουν σεβασμό.
0: Καλά, εννοείται ότι θα. Εννοείται, ναι.
1: Και πιστεύω επειδή είναι και μεγάλος προπονητής μπορεί να διαχειριστεί και τον άλλο, δηλαδή δεν θα τον έχει ούτε τέρμα ελεύθερο, αλλά ούτε θα τον έχει και τέρμα εγκλωβισμένο να θα του λες θα κάνεις ό,τι κάνω, ό,τι μόνο θέλω εγώ. Είναι μεγάλος προπονητής, πιστεύω θα τα καταφέρει, δεν ξέρω, μακάρι να έρθει. Και κάτι έτσι για το Μουντιάλ, λέω, πιστεύω ότι και θέλω να το πάρει η Γαλλία και απλά. Δεν παίζει η Εθνική και παίζουν κάτι χώρες λίγο την άνοιξη και εγώ να βάλω το παράπονο μου. Το άλλο, ο άλλος του Κατέρ πήγε και το έκοψε το ποδόσφαιρο του αλλού του καημένου του.
0: Ναι. Εντάξει, δεν φάνηκε το χτύπημα ότι ήταν τόσο.
1: Ναι.
0: Όταν το συνειδητοποίησε ο παίκτης αυτός που το έκανε, φαινόταν στο πρόσωπό του ήταν χαμένος. Δηλαδή
1: ναι.
0: Στενοχωρήθηκε πολύ. Δεν φάνηκε. Λέω, κοίταξε να δεις. Κακιά ώρα. Τέλος πάντων.
1: Ωραία,
0: Τίτο μου. Να σε καλά, καλό Σαββατοκύριακο. Να σε καλά. Μου λέει εδώ ο Δέλτα Μη, τι μας θύμισες. Απίστευτη παιχτάρα για το Λέρμπι. Και λέει Μόρτεν Όλσεν, ο Έλκερ. Όλοι αυτοί που λέει τώρα, παιδιά, είμαι ο ένας καλός από τον άλλον. Σίμονσεν, Άρνεσεν, Γέσπερ Όλσεν, Λάουντρουπ Μέλμπι. Όντως εθνική κόσμο. Παιχτάραδες. Πάμε διαφήμιση.
2: FM.
3: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
2: Πάμε Cherry Park.
3: Ναι!
2: Στη Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
3: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
2: Cherry Park, the place of happiness.
4: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα! Μίλα ρε το γιοτόμι, πες! Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα, όπα. Ε, και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το Γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
5: Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
6: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
7: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
8: Η ανατρεπτική κομμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιοταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
9: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
8: Εκκλησιάζουσες, η κομμωδία του καλοκαιριού. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Παπάγους, 5 Ζάπιο, 6 Βρυλίσια, 7 Εγάλεο, 13 Βεάκιο, 14 Πετρούπολη.
10: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
11: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
10: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
11: Εννοείται, αγάπη μου.
10: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
11: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
10: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
11: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
12: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
13: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
14: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Ε, αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
13: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
15: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
16: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Λοιπόν, μου στέλνετε κάποιοι μηνύματα ότι ο Μπράντοβιτς έκλεισε στον Παναθηναϊκό. Έχω ανοιχτά τα site, τα βλέπω κι εγώ. Αυτά είναι πληροφορίες από τους Σέρβους. Δεν έχουμε κάποια ανακοίνωση από τον Παναθηναϊκό. Γι' αυτό δεν έχω πει κάτι. Οι Σέρβοι εδώ και μέρες υποστηρίζουν ότι ο Μπράντοβιτς θα έρθει στον Παναθηναϊκό. Και το τελευταίο δημοσίευμα λέει ότι υπάρχει συμφωνία για τα επόμενα 3 χρόνια έναντι 10,5 εκατομμυρίων ευρώ. Επαναλαμβάνω, το θέμα δεν είναι οικονομικό. Ο Γιαννακόπουλος δεν έχει πρόβλημα να δώσει όσα είναι να δώσει και ο Μπράντοβιτς δεν θα σταθεί εκεί τόσο στα λεφτά. Θα σταθεί σε άλλα πράγματα. Θα σταθεί σε συνεργάτες, θα σταθεί στο ρόστερ, ποιους θέλει να του φέρει ο Γιαννακόπουλος. Ενδεχομένως κάποιοι να μην του κάνουν από το υπάρχον έμψυχο υλικό, να είναι αυτός αφεντικό 100% κλπ. Κλπ. Τέλος πάντων, ο καθένας μπορεί να το αντιληφθεί αυτό. Επομένως, καλό θα είναι να περιμένουμε. Θέλω να είμαι πολύ προσεκτικός. Καλό θα είναι να περιμένουμε. Λοιπόν, να πω κάποια πράγματα για το Μουντιάλ και μετά να πάμε στον κόσμο μετά τις 4, γιατί πολλοί ρωτάτε και εντάξει, ναι, ξεκινήσαμε 2 και έχει πάει η ώρα, βλέπω 4. Να σας πω πολύ χοντρικά, δεν έχω δει κάτι το φοβερό στο Μουντιάλ, είναι και οι ώρες τέτοιες, δεν είναι η εθνική μας ομάδα, είναι γενικά λίγο στην αρχή λίγο ξενέρωτο, μετά θα ανάψει που λέμε. Αγγλία, ξεκινάω παραδοσιακά με την ομάδα που είμαι από μικρό παιδί, όπου άφησε υποσχέσεις, άμεσο ποδόσφαιρο με τους Κροάτες, δύσκολο μάτς, θα μπορούσε να βάλει και άλλα γκολ, ειδικά στο δεύτερο μήχρονο, πάρα πολύ καλή Αγγλία, χωρίς ένα φοβερό ρόστερ, και ειδικά με χάφο δεν σου γεμίζουν το μάτι. Δηλαδή κοιτάξτε τα χάφ τώρα της Αγγλίας, ο Ράις, ο Άντερσον και ο Μπέλιχαμ και τα χάφτη της Πορτογαλίας που απογοήτευσε. Με Νέβες, με Βιτίνια, με Μπερνάτο Σίλβα. Αλλά απ' τη μία έχουμε ένα Χάρι Κέιν, σέντερ φοράρα, ό,τι καλύτερο έχει το παγκόσμιο ποδόσφαιρο που γυρίζει στα χάφ και κάνει σαραντάρες. Και απ' την άλλη έχουμε ένα Ρονάλντο που παίζει με το έτσι θέλω, δεν κουνιέται, περιμένει να του δώσουν την μπάλα να βάλει γκολ και να βελτιώσει τα δικά του ρεκόρ. Και είδαμε αυτό το έκτρωμα της Πορτογαλίας με το Κονγκό. Για την Αγγλία βέβαια κρατώ μικρό καλάθι, γιατί πολλές φορές ξεκινάει καλά, το θέμα είναι πώς συνεχίζει. Ο Τούχελ είναι ένας προπονητής ο οποίος τον βλέπω ότι έχει επενδύσει πολύ στο τρέξιμο, πολύ στο κλέψιμο της μπάλας, προσωπικές μονομαχίες. Πάει, όπως σας είπα, άμεσο ποδόσφαιρο, θα χτίσει και όλες τον τερματοφύλακα, αλλά πάει και άμεσο ποδόσφαιρο. Πόσες φορές ο Πίκφορντ κάνει τον δημιουργό, κάτι σε στήλη Τζολάκη στον Ολυμπιακό, τουλάχιστον σε αυτό το μάτσο με τους Κροάτες. Η Γερμανία που θα τη δούμε και απόψε, πολύ σοβαρή ήταν με το Κουρασάου. Ναι, εντάξει, κάποια στιγμή δέχτηκε τον γκολ, αλλά αντιμετώπισε το Κουρασάου σαν να είναι μια σοβαρή αντίπαλος και έτσι πρέπει. Έχει λύσεις. Η Αργεντινή είδα highlights, γιατί ήταν η ώρα τέτοια. Ο Μέση ποίημα, τα γκολ είναι ο Μέση, διαχειρίζεται τον εαυτό του, δεν τρέχει, δεν κάνει πολλά πράγματα. Μόνο όταν του έρχεται η μπάλα στο πόδι. Έχει καλούς παίκτες η Αργεντινή. Είναι η παγκόσμια πρωταθλήτρια και τη λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη. Η Βραζιλία με το Μαρόκο ήταν απογοητευτική χθες με την Αϊτή 3-0 στο Ρελαντί στο πρώτο ημίχρονο. Αλλά επαναλαμβάνω, είναι οι Ευρωπαίοι Βραζιλιάνοι. Δεν βλέπουμε βραζιλιάνικο ποδόσφαιρο, βλέπουμε ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο και με έναν Ευρωπαίο προπονητή. Η άποψή μου είναι ότι θα έπρεπε να πάρουν ένα Βραζιλιάνο προπονητή, να επενδύσουν σε πιτσιρικάδες, να τους ετοιμάσουν. Όλοι μάθαμε την Βραζιλία της τέχνης, του μπρίου, της φαντασίας, της μαγείας, δεν καμία σχέση. Δηλαδή οι λάτρεις της Λατινοαμερικάνικης σχολής και ειδικά του βραζιλιάνικου ποδοσφαίρου μελαχολούν όταν βλέπουν αυτή τη Βραζιλία με τα ιερά τέρατα εκείνα, από πού να αρχίσω και πού να τελειώσω, έτσι. Η Ισπανία με το πράσινο ακροτήρι, αυτή η γκέλα, το γνωστό παιχνίδι, το τικιτάκα, πάσες από εδώ από εκεί, αλλά ήταν πολύ καλαστημένοι το πράσινο ακροτήρι και μπράβο τους, γιατί έβαλαν δύσκολα στους Ισπανούς. Βέβαια όταν μπήκε ο Γιαμάλ έδειξε την κλάση του και έβγαλε πάσες και έκανε τις τρίπλες. Θα μπορούσε σαφώς η Ισπανία, έβγαξε τις προϋποθέσεις για να κερδίσει. Η Πορτογαλία, είπαμε με τον Κονγκό, είναι λάθος αυτό που γίνεται με τον Ρονάλντο. Αυτό πληρώνει η Πορτογαλία. Έχει σοβαρές μονάδες. Μπορεί να παίξει καλό ποδόσφαιρο. Αλλά με τον Ρονάλντο έχει θέμα. Θα φύγει και ο προπονητής ο Μαρτίνεθ, όπως έγινε γνωστό. Η Γαλλία μου άρεσε με τη Σενεγάλη στο δεύτερο ημίχρονο. Στο πρώτο ημίχρονο τους τέσταρε, στο δεύτερο ημίχρονο έβασε απόδοση και μιλάμε τώρα για μια απίστευτη τετράδα. Ο Λίσε της Μπάγερ, Ντουέ που μου αρέσει πάρα πολύ και ήταν και πεσμένο σε αυτό το μάτς, Ντεμπελέ, ψιλοχαμένο στο διάστημα και Εμπαπέ, ο οποίος χτυπάει σαν την κούμπρα και έρχεται από πίσω ο Μπαρκολά. Μιλάμε τώρα για πεκταράδες. Και στο δεύτερο ημίχρονο με τη Σενεγάλη φάνηκε, όπως και η Σενεγάλη, και αυτή καλή ομάδα, δυνατή ομάδα. Και οι ακτή ελεφαντούς του. Οι Αφρικάνοι είναι υπολογίσιμοι. Δηλαδή το Μαρόκο, μου αρέσει πολύ το Μαρόκο. Το είχαμε δει και στο Κόπα λόγω του Ελκαμπή. Και το είδαμε και με τη Βραζιλία. Το είδαμε και χθες με τη Σκωτία. Ξεκινάει το μάτς πάρτο. Θα μπορούσε να η Σκωτία είχε μια-δυο φάσεις καλές να ισοβαρίσει. Θα μπορούσε όμως και το Μαρόκο να κάνει και άλλο γκολ. Έχει καλές μονάδες. Παίζει ωραίο ποδόσφαιρο το Μαρόκο. Βέλγιο, το Βέλγιο και αυτό με την Αίγυπτο. Πολύ λίγα πράγματα. Ο Ντεμπρόινε προσπάθησε, παρά το γεγονός ότι είναι στο τέλος της καριέρας του. Μπήκε ο Λουκάκου με τον που μπήκε, ναι, με ένα αυτογκόλ, αλλά από αυτόν προήλθε. Η Αίγυπτος με τον Σαλάχ δεν είναι αυτός που ήταν, ο Μαρμούς. Ωραίος παίκτης, Manchester City. Και αυτοί γενικά, σας είπα, οι αφρικάνικες ομάδες είναι δυνατές. Το Βέλγιο, το οποίο πήγε με πολύ καλά φιλικά, το περίμενα. Έπαιζε προβλέψιμα, το περίμενα καλύτερο. Ολλανδία με την Ιαπωνία το 2-2. Οι Ολλανδοί είχαν τον έλεγχο, κατάφεραν να δεχτούν στο τέλος και γκολ με κεφαλιά. Ξέρετε ότι εγώ τους Ολλανδούς δεν έχω πιστοσύνη. Ειδικά δεν έχουν την αμυντική κουλτούρα. Έχουν καλούς παίκτες, είναι ικανοί για πολλά πράγματα στην επίθεση, αλλά αμυντικά υστερούν. Γενικά δεν έχω εγώ προσωπικά ως Γιώργος, δεν έχω σε υπόλοιψη το Ολλανδικό πρωτάθλημα. Το Ολλανδικό ποδόσφαιρο δεν μου αρέσει. Δεν μιλάω για τα ιερά τέρατα. Μην με πάτε τώρα σε Κρόιφ, Νέσκιν, Χάν κλπ. Δεν λέω για αυτούς. Αυτοί αφήστε τους. Ήταν μια άλλη εποχή. Ρίνους Μίχελ, ολοκληρωτικό ποδόσφαιρο, όλοι μπροστά, όλοι πίσω, κάτι άλλο. Εγώ μιλάω για πρωτάθλημα και ότι έχουν μια εθνική ομάδα η οποία εδώ και αρκετά χρόνια δεν μπορεί να κάνει το κάτι παραπάνω. Σε αυτό αναφέρομαι, όπως και οι Κροάτες που τους είδαμε τους Άγγλους. Δηλαδή ήταν δύο-τρεις φάσεις που είδα τον Μόντριτς, είχε βγει έξω αριστερά και του κάνουν βαθιές μπαλιές. Μα είναι δυνατόν να κάνουν βαθιές μπαλιές έναν άνθρωπο 40 χρονών, αντί ο Μόντριτς να κάνει τις βαθιές μπαλιές. Εδώ δείχνει, ας πούμε, αναρχία, ανοργάνωτο. Και έβλεπα τον Τάλιτς και καθόταν στον πάγκο και δεν έκανε τίποτα. Δεν σημαίνει επειδή έχεις ένα αλφα όνομα ότι αυτό, εντάξει, θα σε κουβαλάει και θα παίζεις και θα κάνεις και θα δείχνεις και να πας 45 και 50 χρονών. Κάποια στιγμή έρχεται το τέλος, πρέπει να το καταλάβεις και μόνος. Ο Μέση στην Αργεντινή υπάρχουν ματς που δεν παίζει. Διαχειρίζεται τον εαυτό του, ξέρει. Είναι έξυπνος. Δεν είναι ο Ρονάλντο που θέλει να κερδίσει και στα φιλικά και στο τάβλι θέλει να κερδίσει ο Ρονάλντο. Δεν είναι έτσι. Ή ο Μόντρις κάποια στιγμή θα πρέπει να του πούνε, αγόρι μου, ξέρεις κάτι, μέχρι εδώ ήταν. Ήσουν ένα μεγάλος παίκτης, ευχαριστούμε, αλλά μέχρι εδώ νέο αίμα. Άλλο να είσαι 35, 36, 37 και άλλο να είσαι 40, 41. Θα μου πει κάποιος, είδες και τον Τσέκο στη Βοσνία. Ναι, και ο Τσέκο 41, φιλότιμος, εντάξει. Ό,τι μπορεί θα κάνει ο καθένας. Αλλά το μέλλον ανήκει στα νέα τα παιδιά. Όπως λέω και εγώ για την εθνική μας ομάδα. Το μέλλον ανήκει στα νέα τα παιδιά. Λοιπόν, πολύ χοντρικά, πάρα πολύ χοντρικά, αυτά έχω δει. Τώρα ολοκληρώνεται σιγά σιγά, έχει αρχίσει η δεύτερη αγωνιστική. Μιλάμε για άλλο ποδόσφαιρο. Καμία σχέση με αυτό που βλέπαμε. Το ποδόσφαιρο των ρομπότ, το ποδόσφαιρο το οποίο είναι σχεδιασμένο στον υπολογιστή. Και πρέπει αυτά που σχεδιάζουν στον υπολογιστή να τα δούμε στο χορτάρι. Το ποδόσφαιρο του χτισήματος. Δεν βλέπουμε, δηλαδή θέλουμε να δούμε μια τρίπλα και λέμε έκανε αυτός τρίπλα. Ναι, έχουμε γρήγορους ποδοσφαιριστές, ταχυδυναμικούς, διεκδικήσεις, αθλητικότητα, αλλά δεν έχουμε αυτό.

0: για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
1: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
2: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με ζεράλει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
1: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
3: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη

0: Έρχεται λίγο μετά τις 12 και γίνονται όλα στις 12. Όλες στις 12 και ένα το FM 103,3. Ανέβασε την ένταση και όλα τα άλλα, ας τα πάνω μας.
1: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδεύσουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
2: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την υποβολή της αίτησης κάθε μορφής επιδόματος ΟΑΕΔ που είστε δικαιούχος. Αναλαμβάνουμε την υποβολή αιτήσεων κάρτας ανεργίας, τακτικής επιδότησης ανεργίας, ειδικού εποχικού βοηθήματος και επιδόματος μακροχρονίως ανέργων. Φοροεπίλησης. Λογιστική Συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
3: Και τώρα.
4: Οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας αυτή τη

0: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
1: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
2: Ο 43χρονος ενοικιαστής του σπιτιού της αγνοούμενης, υπήκοος Βόρειας Μακεδονίας, ο οποίος βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας των αστυνομικών αρχών. Περισσότερα στο ενικός.gr. Λύση για την αντιμετώπιση εξάπλωσης λαγοκέφαλων σε ελληνικές θάλασσες αναζητά το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Εξετάζει πρόγραμμα εξαλίευσης του συγκεκριμένου είδους ψαριού από επαγγελματίες αλίης με οικονομικό κίνητρο. Εκενώθηκε προληπτικά το φαράγγι της Σαμαριάς μετά τις δύο ισχυρές σεισμικές δονήσεις 4,6 και 5,4 ρίχτερ που σημειώθηκαν λίγο μετά τις 12.30 το μεσημέρι στη Γάβδο. Απομακρύνθηκαν 566 επισκέπτες.
3: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
2: Για οριστική συμφωνία του Παναθηναϊκού με τον Ζέλικο Μπράντοβιτς, προκειμένου να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της ομάδας μπάσκετ του Συλλόγου, κάνουν λόγο σερβικά μέσα ενημέρωσης. Ο προπονητής φέρεται να έλαβε εγγυήσεις σχετικά με τη διαχείριση της ομάδας, αλλά και πως κανείς δεν θα παρεμβαίνει στο έργο του. Περισσότερα στο φιλαθλός.gr.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
5: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
1: Real Weather.
2: Γενικά έθριος με τοπικές βροχές στα δυτικά

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Φίλες και φίλοι.
2: Μα είμαστε δύο.
1: Καλώς ήρθατε στο Cine Veranda μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
0: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Εδώ είμαστε λοιπόν για την τρίτη και τελευταία ώρα. Σε λίγο θα αρχίσουμε να βγάζουμε και γραμμές στον αέρα. Να δούμε το διαγωνισμό μας που τρέχει από τη Δευτέρα 15 Ιουνίου. Αφορά 7 τυχερούς. 5 ημέρες στο Hydra Beach Resort για μια τετραμελή οικογένεια από το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό Manasses Travel. Ο Real FM και η Manasses Travel σας χαρίζουν μια ξεχωριστή καλοκαιρινή εμπειρία στο πεντάστερο Hydra Beach Resort στην Ερμιόνη για μια τετραμελή οικογένεια. 5 ημέρες, δηλαδή 4 διανυκτερεύσεις, ένα από τα κορυφαία all-inclusive resort της Πελοποννήσου. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία φιλοξενίας σε ένα αυθεντικό 5 αστέρων resort, παραλία μπροστά στο ξενοδοχείο, εντυπωσιακή infinity pool με θέα στον Αργοσαρονικό, εξαιρετικές γαστρονομικές επιλογές, πολυτελές spa και δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους, ένα προορισμό που τα έχει όλα. Με τη σφραγίδα ποιότητας της Manasses που εδώ και δεκαετίες δημιουργεί αξέχαστες ταξιδιωτικές εμπειρίες στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Και να προσθέσω εγώ 2-2,5 ώρες με το αυτοκίνητο, έτσι. Διπλό στρώμα profile της Greco Strom. Καλωσορίστε το καλοκαίρι με τα πιο απολαυστικά sleepy combos από την Greco Strom. Με κάθε συνδυαστική αγορά στρώματος και κρεβατιού κερδίζετε 2 μαξιλάρια και προστατευτικό κάλυμα. Πληροφορίες στο grecostrom.gr και στα καταστήματα της Greco Strom. Και 5 διπλά εισιτήρια από τη C-Jets. Με τη C-Jets φτάνετε γρήγορα στις Κυκλάδες. Με καθημερινά δρομολόγια από Ραφίνα ταξιδεύετε άνετα για Ανδρωτινό, Μύκονο και Πάρο με ταχύπλο της C-Jets. Ταξιδέψτε με τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάντε κράτηση στο cjets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 22 Ιουνίου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου.

0: Σάβα μου, ο Λιντμπάρσκι, ναι, Πιέτρ Λιντμπάρσκι, κολονία, θρύλος, παιχταράς, ντριμπλέρ. Και μου λέει και ο Γιάννης Αταπατήσια, μην ξεχνάμε και τον Ούλη Στήρη. Και καλά, έχουμε πάρα πολλούς. Εγώ είπα τώρα για κάποιους συγκεκριμένους άλλης κλάσης, άλλης ποιότητας. Ο Στήρη και ήταν ένα μυαλό, εγκέφαλο στην άμυνα. Δηλαδή, μου λέει ένας για τον Χάνσι Μίλο. Ο Χάνσι Μίλο στον Τουγκάρδη, έτσι, αριστεροπόδαρος, φιλεντζάτος. Γενικά, εμένα μου αρέσουν αριστεροπόδαροι, όπως ας πούμε ο Χόντλ στην Τότεναμ, να σας δώσω να καταλάβετε. Ο Χάνσι Μίλερ, που σας είπα στον Τουγκάρδη, μετά πήγε και στην Ίντερ. Μ' άρεσε πάρα πολύ ο Ρεδόνδο στη Ρεάλ. Άλλο στυλ. Αυτοί οι αριστεροπόδαροι μιλάγανε στην μπάλα τώρα. Μιλάγανε. Λοιπόν, πάμε στον κόσμο. Έλα, ο Γιώργος Λονδίνο, καλώς τον.
1: Γεια σου, φίλε. Γιώργο, τι έγινε. Καλημέρα, καλό μεσημέρι.
0: Επίσης, καλά είσαι. Καλά εδώ στον αγώνα.
1: Μπράβο. Πρώτα απ' όλα θέλω να πω ότι τα γιατσόνα μου στον κύριο Λευτέρη, γιατί δεν τα έχω πει ποτέ.
0: Ναι, και έχει στείλει πολλές φορές ο Λευτέρης, ναι.
1: Ναι, και οφείλω να του τα στείλω. Κύριε Λευτέρη, δεν νομίζω ότι καμιά φορά και με τις εργασίες και με αυτά που ακούμε στα ραδιόφωνα και τα λοιπά, έχουμε αρχίσει και γερνάμε κι εμείς. Και στον Νεόφυτο, που μου τα έχει στείλει σε άλλο σταθμό, μου ειδοποιήσανε, επειδή δεν το άκουγα. Που τα λέω και στον Νεόφυτο. Δεν μου λες κάτι, ρε φίλε Γιώργο, να σε ρωτήσω. Ο Ηλιόπουλος απόλυσε τον Αλμέιδα, σωστά ή όχι?
0: Έφυγε, το απέλυσε. Έφυγε, ναι, εντάξει, τον απέλυσε.
1: Τον αποζημίωσε και ναι, τον έφυγε. Ο Αλαφούζος αποζημίωσε τον. Πώς το λένε, τον Τούρκο, αποζημίωσε και τον Μπενίτεθ, τους έδιωξε. Ο Μαρινάκης, τον Κορμπεράν και το καθεξής. Στον ΠΑΟΚ, πώς τον απέλυσε ο Σαββίδη το Λουτσέσκο? Ο Λουτσέσκο απέλυσε τον Σαββίδη. Όταν εγώ που είμαι επιχειρηματίας, όταν ένας υπάλληλός μου έρθει και μου και θέλω να τον διώξω, του λέω: Λάδο, αγόρι μου, έχεις κόντρακ, μάλιστα, δεν μου κάνεις. Πόσα είναι να πάρεις? Πάρε 30.000 και σήκω, φύγε. Όταν μου χαρίσει εμένα την αποζημίωση, εγώ τον απολύω. Είναι μια ερώτηση έτσι γενική.
0: Ναι, εντάξει, τώρα κοίταξε. Αυτοί θεωρητικά είχαν ένα άλλο επίπεδο σχέσεων. Τώρα τι έχουν κάνει? Δεν έχω δει το συμβόλαιο. Το συνενετικό δεν έχω δει, το έχω δει με τα μάτια μου. Δεν ξέρω τι λέει, τι δεν λέει.
1: Φίλε, το συμβόλαιο του έλεγε μετά από ένα χρόνο και φώναζε.
0: Ναι, είχε και ρήτρα, 4 εκατομμύρια. Ναι.
1: Έτσι. Και γι' αυτό φώναζε. Και εγώ μπορώ να βάλω 15 υπαλλήλους μου και 15 δημοσιογράφους και επειδή δεν γουστάρω έναν υπάλληλο για να μην του δώσω την αποζημίωση γιατί θα είναι παραπάτη.
0: Ναι, θα μπορούσε ο Λουτσέσκου να πει. Δώσε μου την αποζημίωση.
1: Μπράβο, όχι. Αυτό θα μπορούσε να το πει.
0: Ναι, θα μπορούσε.
1: Η ουσία είναι ότι ενώ ο συγκεκριμένος ιδιοκτήτης στη συγκεκριμένη περίπτωση έκανε το παγόνι, ενώ ήθελε να τον διώξει, αλλά περίμενε να κάνει την κίνηση ο Λουτσέσκου. Για μένα, στα μάτια μου, ο Λουτσέσκου απόλυσε το Σάββιδη.
0: Ναι.
1: Είναι προσωπική μου γνώμη.
0: Ναι, βέβαια.
1: Έτσι το βλέπω.
0: Ο καθένας έχει, βέβαια.
1: Όσο για το αν ένα παίχτη ήταν, γιατί δεν είμαι υπέρ των επεισόδιων που έγινε με τον Τζόνς, αλλά αν κάνει ο Ολυμπιακός ένα συμβούλιο στον Τζόνς, στον κάθε Τζόνς, ο Ολυμπιακός κρίνει και άλλα πράγματα. Αν κάνει ένα παίχτη ή όχι. Έτσι δεν είναι?
0: Προφανώς.
1: Και εκεί θα κρυθεί λοιπόν ο Ολυμπιακός αν θα κάνει το συμβόλαιο ή όχι.
0: Πάντως στους Ολυμπιακούς δεν τους άρεσε αυτό.
1: Τι σου πω ότι μ' άρεσε και εμένα?
0: Όχι, δεν λέω στον κόσμο, δεν λέω στον κόσμο. Εντάξει, εννοείται δεν σου άρεσε.
1: Φίλε,
0: ναι. Αλλά γενικά στον οργανισμό Ολυμπιακό δεν του άρεσε, δεν τους άρεσε.
1: Φίλε Γιώργο, άκουσα με. Άκουσα προηγουμένως και είπες μια κουβέντα και έχεις δίκιο. Τι δίδαγμα δίνουνε σε αυτά τα παιδιά, έτσι δεν είναι, που βγήκε κάποιο παλικάρι και σου πει. Μπορείς να ρωτήσω εγώ κάτι? Και δίδαγμα, και ποια είναι η τιμωρία του ΠΑΟΚ για τους χούλιγκανς που μπήκαν μέσα, γιατί η διοίκηση του ΠΑΟΚ δίνει το δίδαγμα. Και πει την πέσα στους δημοσιογράφους. Δηλαδή, εγώ
0: μα εννοείται, μα για όλα ισχύει, εννοείται.
1: Άμπρα. Ακούω έναν άλλο που βγήκε προηγουμένως, θέλω να πω ότι ο καθένας θα βλέπει από τη μεριά του. Ακούω έναν άλλο και λέει τι δίδαγμα έδειξε ο Παναθηναϊκός στον τελικό κυπέλλου. Όταν έκανε τα επεισόδια με τον ΠΑΟΚ και τιμωρηθήκαν με 35.000 ευρώ τίποτα.
0: Μα συγγνώμη, είδες, βγήκε ένας Παναθηναϊκός και είπε: Τι δίδαγμα, αυτό εννοούσε το παιδί στον εθνικό ύμνο, αυτά που κάνουν οι Παναθηναϊκοί. Παναθηναϊκός είναι.
1: Ναι.
0: Το ίδιο πράγμα, βέβαια. Έτσι είναι.
1: Ναι, ακριβώς. Θέλω λοιπόν να πω ότι πρέπει να τα βάζουμε όλα σε ίδια μέτρα και ίδια σταθμά. Ό,τι τιμωρία είχε ο ΠΑΟΚ, ο οργανισμός ΠΑΟΚ, μπορείς να μου πεις την τιμωρία του ΠΑΟΚ, ρε φίλε, για τα επεισόδια που γίνανε. Τα δημοσιογραφικά της Τούτμπα. Θέλω να την ακούσω. Ποια είναι η τιμωρία του ΠΑΟΚ? Πες μου το νούμερο. Έφαγε καμιά κλειστή αγωνιστική?
0: Πρόστιμα έφαγε.
1: Πόσο?
0: Δεν θυμάμαι απ' έξω το πρόστιμα. Πρόστιμα έφαγε.
1: 3.500 ευρώ.
0: Τέλος πάντων, εντάξει, ναι.
1: Ναι,
0: το περάσαν έτσι, το περάσαν έτσι. Το περάσαν έτσι.
1: Και αυτά, μπράβο, το περάσαν έτσι. Άμα ήταν όμως τα δημοσιογραφικά στο Καραϊσκάκι, θα λέγανε έπρεπε να κλείσει το Καραϊσκάκι 35 αγωνιστικές
2: να αποκλειστεί ο Μαρινάκης για 4 χρόνια. Έτσι δεν θα λέγανε, ρε φίλε.
0: Για όποια ομάδα και να ήταν, το ίδιο θα έλεγα. Εγώ προσωπικά και το ξέρεις.
2: Εγώ μιλάω λοιπόν γενικά για τους που ακούνε.
0: Να.
2: Όταν θέλουμε να έχουμε ίδια μέτρα και ίδια σταθμό, συμφωνώ όσο για το ποδόσφαιρο. Συμφωνώ ότι η Βραζιλία έχει γίνει ευρωπαϊκή, αλλά χτες εγώ είδα κάποια πράγματα. Έχουν αρχίσει και παίρνουν λίγο το βραζιλιάνικο. Είδα εγώ δύο-τρεις φάσεις καλές. Ξέρεις, κάποτε ο Κρόιφ είπε: μπορεί να είσαι πολύ καλός παίκτης, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς, θα το πω έτσι περιεκτικά, και να κάνεις 35 τρίπλες και να περνάς όλους.
0: Mm.
2: Είσαι καλός για τσίκο, για το τσίκο, για το τσαρλατάνο. Παιχταράς είναι αυτός που στέλνει την μπάλα τη σωστή στιγμή, στη σωστή απόσταση.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Έχω διαβάσει και το βιβλίο του, ναι, ναι.
2: Α, μπράβο. Εγώ λοιπόν είδα ότι έκαναν 35 παγιές που αυτή την μπάλα, πρόσεξε τι θα σου πω, θα τολμήσω να το πω. Το passing game που είδα με το Μαρόκο, στο Μαρόκο, σε αυτά τα δύο παιχνίδια, έτσι. Γιατί αυτά είδα. Βλέπω το Μαρόκο και τη Βραζιλία. Και ξέρεις ότι είμαι στην Αγγλία και η Αγγλία, πρόσεξε τι θα πω, μπροστά στο πρώτο του παιχνίδι που έκανε, ήταν πραγματικά το passing game απίστευτο, δηλαδή σωστές πάσες που λέμε, έτσι. Και πολλοί, και τα γκολ, αν τα δεις, τους έβγαλαν. Ξεμακάρι, ίσως παίζοντας το τεχνικό site πολύ έξυπνα κάποιοι άλλοι, αλλά δεν μπορέσαν να τους κρατήσουν. Είναι πολύ προμαρισμένη η Αγγλία. Δεν ξέρω όμως γιατί, όπως έχεις πει, η φανέλα της έχει ελαφρύνει. Αν δεν πέταξε τον πρώτο ρόλο, θα πάει στον πέμπτο για κάτω. Αυτό είναι αλήθεια.
0: Ναι, θα δούμε. Θα δούμε.
2: Θέλω να δω λοιπόν. Για μένα η γνώμη μου είναι ότι η Βραζιλία, προσωπική μου γνώμη, μου αρέσουν και οι Βραζιλιάνοι από μωρό, μου αρέσουν. Στεναχωριέμαι που δεν είναι η Εθνική Ελλάδος. Παρόλο βέβαια που θέλω να πω ότι μια χώρα σαν την Αϊτή που είναι 12 εκατομμύρια, η οποία έχω πάει, ξέρεις, η Αϊτή είναι με τον Άγιο Δομήνικο, έχουν 1,5 χώρα, δεν ξέρω αν το γνωρίζεις, το οποίο είναι πολύ ωραία χώρα. Έχω πάει.
0: Ναι.
2: Και είναι 12 εκατομμύρια, σχεδόν όσο είναι η Ελλάδα. Εγώ είδα όμως και μετά το 3-0, παρόλο το. Κάνα προσπαθούσαν να παίξουν λίγο ποδόσφαιρο, ρε φίλε. Δεν παίξαν αυτό το κάτι. Προσπαθούσαν να παίξουν λίγο ποδόσφαιρο. Με έναν center forward τον Πιερό, ο οποίος βλέπει Πιερό ότι στην πρώτη φάση που σήκωσε το χέρι σου. Αυτά τα πηδήγματα που έκανε στο ελληνικό πρωτάθλημα, φίλε Πιερό. Και έπεσε με τα χέρια. Πήρε την πρώτη κίτρινη και δεν ξαναπήδηξε έτσι. Παράλογο είμαι, Γιώργο, αλλά μου έρχονται τώρα ιδέες. Το είδα χτες. Την είδε στη φάση που σηκώθηκε.
0: Όχι, όχι, δεν είδα. Το μάστε το φωτεινό.
2: Δεν είδε στην Αγγλία.
0: Όχι.
2: Α. Με το που σηκώθηκε και άπλωσε, ξέρει, αυτό που έπεσε ο Πιερό, το center forward, που είναι δανεικό τώρα, αλλά τι θα έκανε εκεί. Και έπαιξε αυτό με τα χέρια ανοιχτά και χτύπησε τον άλλον κατευθείαν του λέει γιατί σπάει την κίτρινη. Μα ρε, πάρ' την κίτρινη. Λοιπόν, αυτά για να τα βλέπουμε και όταν. Γιατί αν δεν γινόταν τα ίδια πράγματα, ανάποδα όσο για το Μέση, πολύ μεγάλο παίκτη. Αλλά ρε φίλε, Γιώργο, να σε ρωτήσω κάτι. Στο ποδόσφαιρο τη αφή και τη τεχνολογία, όπω λέει ο φίλο μου Βασίλη Ιγναντίου, με τόσε κάμερε που του έχουν κάνει σαν ρομπότ όλου, αυτή η κόκκινη κάρτα του Μέση, δεν και πρόσεξε, εγώ είμαι Μέση, δεν είμαι Ρονάλντο, δεν θα έπρεπε να δοθεί. Δεν ήταν κόκκινη κάρτα.
0: Κοίταξε να δεις, το μάτς δεν το είδα live, ήταν εξημερώματα, είδα τα highlights, είδα τη φάση, όπως την έχω δει τηλεοπτικά ήταν κόκκινη.
2: Α, μπράβο. Δεν βλέπω όμως τους δημοσιογράφους, είναι αυτό που λέμε Γιώργο, ότι τα εμά και τα εσά εμά που λέει ο συγχωρεμένος. Γιατί αυτό ακριβώς θέλουνε, μα προσπαθούν επειδή είναι ο Μέση, αν δεν λέγονταν Μέση και λεγόταν Σιμέ, ένα άγνωστο σκου.
0: Εάν έχει κάνει. Δηλαδή, συγγνώμη, τώρα ο Αλμυρών αυτό που έκανε. Όπως και να λεγόταν, Αλμυρών λεγότανε, Κολοκοτρώνης λεγότανε, το έκανες. Τι είπα να πει τώρα. Δηλαδή, έκανε ο Μέση. Είναι κόκκινη. Πώς θα γίνει τώρα.
2: Ναι, αλλά άμα τον είχε βγάλει, θα έκανε όλο το παιχνίδι.
0: Τι να κάνουμε, όμως. Εντάξει, εγώ είμαι υποχρεωμένο. Εγώ δεν στέκομαι στα ονόματα. Εγώ στέκομαι τι βλέπω, τι κάνει ο κάθε παίκτη.
2: Αμπράβο. Τέλος πάντων, έχουμε καλό υπόλοιπο που θα
0: εκπομπή. Θα τα πούμε. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Για χαρά. Μένουμε Λονδίνο. Στο χρόνο, καλώς τον.
3: Καλησπέρα.
0: Τι έγινε. Μου είχες πει ότι ο Γιώργος σου είπε για την εκπομπή, αλλά βλέπεις τη συνέχεια εκεί με τον ΠΑΟΚ τα έχει ο Γιώργος. Ε.
3: Ο Γιώργος έχει μια αγάπη με τον ΠΑΟΚ.
0: Τα έχει με τον ΠΑΟΚ.
3: Άκουσε λίγο, κρυφό ΠΑΟΚ. Τι είναι.
0: Όχι, τώρα που τώρα. Τώρα θα θέλει να ξαναβγεί.
3: Ας ξαναβγεί, εγώ το έχω πει κάτι δία που το έχω πει, το ξέρω.
0: Λοιπόν, ωραίο ήταν αυτό. Τώρα θα βγει την άλλη εβδομάδα, θα αρχίσει να λέει. Ωραίο ήταν αυτό.
3: Εγώ γελάω, φίλε Γιώργο, όταν μιλάμε για αδικίες και μιλάει και φίλος του Ολυμπιακού για αδικίες. Εκεί γελάω. Λοιπόν, μίλησε για τα δημοσιογραφικά. Ότι γίναν κάποιες ανταρσίες του Τούμπα.
0: Καλά, τότε εντάξει, εδώ έχει δίκιο. Τώρα αυτό που γίνανε το περάσαμε.
3: Άκου λίγο, ναι, δίκιο έχει, όλοι έχουμε δίκιο.
0: Ναι.
3: Μήπως θυμάστε τα μάτς που έδινε και στο Καραϊσκάκι.
0: Άμα πάμε στα παλιά, θα βρεις χιλιάδες πράγματα. Παλιά, θα βρεις.
3: Ρε, δηλαδή το χθες θα θυμηθούμε το πρόβλημα.
0: Τα έχουμε πει αυτά. Τα έχουμε πει.
3: Έλα ρε αδερφέ του.
0: Αν θέλετε
3: ιστονομία, άκου λίγο.
0: Ναι.
3: Αδερφέ, αν θέλετε ιστονομία, να δείξετε πρώτα χαρακτήρα εσείς. Δεν τα λέω εσείς, εσείς είστε το κέντρο αποφάσεων. Η Αθήνα. Η Θεσσαλονίκη είναι, πώς το λένε, στην πρωτεύουσα και πλην, επαρχία.
0: Ναι.
3: Οι αποφάσεις παίρνονται στην Αθήνα. Δείξτε χαρακτήρα εσείς. Εμείς θα σας θυμίσουμε να ακολουθήσουμε να πούμε όπως πάει το τρένο.
0: Με ενδιαφέρει εμένα, τώρα επειδή είναι επικαιρότητα, να μου πεις την άποψή σου για Λουτσέσκου.
3: Ας την πω. Εγώ γελάω πάλι επίσης με φίλους παοκτσίδες που κλαίνουν λες και χάθηκε να πούμε ο Αντσελότη, χάθηκε ο Τραμπατώνη και χάθηκαν όλοι αυτοί οι παλιοί, να πούμε, μεγάλοι προπονητές που κάποιοι και σήμερα συνεχίζουν. Έχουν φτάσει καμία 70 χρονών και ακόμα κάνουν συμβόλαια. Όχι. Η Γερμανία, ξέρεις τι ηλικία προπονητή έχει η Εθνική Γερμανία.
0: Αμπεσίρικας, ο...
3: 38.
0: 38.
3: Μπράβο. Αυτός που έκλεισε σήμερα ο Πάουκ είναι 40.
0: 40. Και ο του Παναθηναϊκού 38 ο Νίστρουπ.
3: Μπράβο. Μ' αρέσουν αυτοί γιατί έχουν όρεξη για δουλειά. Βέβαια έχουν και το ταλέντο. Για να είσαι προπονητής πρέπει να έχει ένα ταλέντο. Πρέπει να είσαι ένα έμφυτο, ας πούμε. Να αγαπάς το μοντέρνο ποδόσφαιρο, να έχεις αξιοκρατία και να μην βλέπεις τίποτα, να βλέπεις μόνο αυτό που ξεχωρίζει και αυτό να παίζεις. Λοιπόν, τι ζήτησε τώρα λέει του Παναθηναϊκού που έρχεται αυτός ο Μπράντοβιτς, να μην του την πέσει κανένα στο έργο του. Αυτό πρέπει να γίνει σε κάθε προπονητή. Έτσι, ας να κάνει το έργο του. Λοιπόν, και τώρα ο Λουτσέσκου μας πήρε πρωταθλήματα, μας έδινε, ναι. 7 χρόνια ήταν στον πάγο ο Λουτσέσκου, 6 μάλλον. Ωραία, ευχαριστούμε. Με ποιον πρόεδρο. Ακούσαμε και το άλλο. Ότι απέλυσε ο υπάλληλος

0: πολύ ο Λουτσέσκου τον Ιβάν. Μην τρελαθούμε, ρε φίλε. Μην τρελαθούμε. Να και μεσουμέ. Λοιπόν, υπομονή. Υπομονή στον νέο, ας το δώσουμε να πούμε χρόνο, όπως πήρε ο Λουτσέσκου. Ας το δώσουμε όμως και τα υλικά, μεταγραφές. Τι ζητάει αυτό, αυτό. Τι έχουμε τώρα. Έχουμε μια επιλογή η οποία έρχεται από το Μάτος και από τον Βιερίνια. Έτσι, για τον νέο προπονητή. Εκεί συμφώνησε ο Λουτσέσκου και είπε: OK, αυτό το λέτε εσείς. Πάμε, προχωράμε. Λοιπόν, να γίνουν αυτά που λέει να πούμε, μια σύμβαση. Άστο να δουλέψει, ώστε να χρόνο. Είναι υποσχόμενος, θα πάει και στις ακαδημίες, μπορεί να ανεβάσει παιδιά κτλ. Κτλ. Να τελειώνουμε τους γερόλικους που ανέφερες πριν. Τι με νοιάζει εμένα αν λέγεις Τάισον, δεν μπορείς, δεν θα παίξεις. Έτσι και κάθε Τάισον και κάθε Μέση και κάθε Ρονάλντο και Ριβάλντο και εδώ, όχι, τελειώσαν αυτά. Εγώ θέλω να παίξω με αυτούς που μπορώ, που είναι άξιοι, αξιοκρατία. Λοιπόν, πολυνίκησε ο Λουτσέσκου και κλείνω. Τον ευχαριστούμε, ναι. Να δούμε λίγο και τις αποτυχίες του Παοκτσίδες, μην τρελαίνεστε. Δείτε λίγο ότι έχει χάσει τρεις τελικούς, τρεις τίτλους. Ωραία. Έχει αποκριστεί από Έστερσουτ και από μια Βουλγάρη. Καμιά 30 εκατομμύρια είναι αυτά. Δεν σε πήγε ποτέ στο Champions League, να μιλήσω για 40 εκατομμύρια πλάς. Δεν σε πήγε ποτέ στους 16 σαν ΠΑΟΚ του UEFA. Ας τα βάλουμε λίγο δίπλα και ας δούμε τι είναι επιτυχία και τι είναι αποτυχία. Και μετά ας αναλογιστούμε αν αυτός ήταν ο στρατηγός ή περιμένουμε κάποιον άλλον. Καλή συνέχεια.
1: Έγινε, έγινε χρόνια μου, να είσαι καλά. Και κλείνουμε αυτή την ώρα με τον Βαγγέλη Εύβοια.
2: Γιώργο, καλό μεσημέρι.
1: Γεια χαρά. Γεια χαρά.
2: Γιώργο, βλέπω στο Μουντιάλ, βλέπω την Αργεντινή να πάει τελικό και είμαι ανάμεσα σε Αγγλία και Γαλλία.
1: Ναι.
2: Την Αγγλία τη βλέπω πολύ δυνατή. Πιο πολλές πιθανότητες βλέπω την Αγγλία να πηγαίνει τελικό. Τώρα η Γαλλία τώρα θέλω να την ξαναδώ με μια δύσκολη ομάδα. Εντάξει και προχτές έπαιξε καλά, αλλά όντω στην Αγγλία πραγματικά βγάζει αντίδραση. Είναι και αυτός ο άντρης της Νότιχαμ.
1: Ναι, ναι, Νότιχαμ, ναι.
2: Είναι παιχτάρα, είναι παιχτάρα. Έδωσε άλλη πνοή στην Αγγλία. Και ήθελα να πω και κάτι άλλο, Γιώργο, ότι ήταν λάθος του Αρνή που έκανε κριτική στο Ρονάλντο.
1: Γιατί?
2: Γιατί τώρα Γιώργο, για ποιο λόγο τώρα να κάνει κριτική ο Αρνή τώρα?
1: Δεν έχει δικαίωμα να κάνει κριτική.
2: Ναι, ρε παιδε, κριτική. Κάτσε να τελειώσει το Μουντιάλ, Γιώργο.
1: Έκανε κριτική, μισό λεπτό. Έκανε κριτική βάσει. Αυτό που είδε. Όπως κάνουμε όλοι μας. Κάνουμε κριτική αυτό που βλέπουμε. Εάν σε ένα άλλο παιχνίδι αυτός που κριτικάρουμε είναι ακριβώς το αντίθετο, θα το πούμε. Εντάξει. Αλλά τώρα αυτό ήταν. Φαινόταν. Έκανε μπαμ από χιλιόμετρα. Ότι όλη η Πορτογαλία έπαιζε για τον Ρονάλντο. Δηλαδή έβαλε το εγώ πάνω από το εμείς. Αφού φαινόταν. Τι να κάνουμε.
2: Σίγουρα, ναι, ναι, ναι. Και λέω εγώ τώρα, χτύπα ξύλο, Γιώργο, εντάξει, το λέω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο έτσι όπως δείχνουν τώρα η Πορτογαλία να πάει μακριά. Και σου λέω εγώ, χτύπα ξύλο και βρεθείς κανένα τελικό.
1: Εγώ έχω θέμα να πάει η Πορτογαλία, ας πάει.
2: Μέσα μου λέω και λέω μετά θα βγει ο Αρνή, θα ζητήσει συγγνώμη, αυτό θέλω να πω.
1: Ναι, αλλά ο Αντρή έκανε κριτική αυτό που είδε στον πρώτο αγώνα. Ή εγώ, να σου πω κάτι, εγώ αυτό που λέω γενικά και η Πορτογαλία να πάρει το παγκόσμιο κύπελλο, δεν θα αλλάξω την άποψή μου. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να βλέπουμε παιδιά 40, 41, 42 να πω ότι μπορείς, πάω πάσο. Να κάθεσαι τώρα με σταυρωμένα τα χέρια και να περιμένεις πότε θα έρθει η παλιά. Δηλαδή, αν έβλεπα τον Ρονάλντο όπως παίζει ο Κέιν στην Αγγλία, όχι δεν θα μιλούσα, θα έλεγα μπράβο του σε αυτή την ηλικία. Αλλά δεν μπορεί σε αυτή την ηλικία. Εδώ βλέπεις και το Μέση που είναι και αυτό στα 39 που κάνει διαχείριση. Δεν μπορούν πλέον. Δεν γίνεται. Βλέπεις το Τζέκο, βλέπεις το Μόντριτς. Κάνουν διαχείριση. Δεν μπορούν να πέσουν συνέχεια. Εγώ δεν είπα, εγώ τον θέλετε τον Ρονάλντο γιατί είναι ο Ρονάλντο κλπ. Δεν μπορεί να παίζει συνέχεια με τον Ρονάλντο. Τέλος πάντων, ο καθένας όπως το βλέπει, Βαγγέλη.
2: Καλά, εντάξει. Έλα, σου πω και κάτι άλλο για να κλείσω. Από ό,τι δείχνουν τα πράγματα μέχρι το βράδυ, οριστικά, άντε και μέχρι αύριο, έχει κλειδώσει με τον Ομπρατόβιτς. Έτσι, όπως τα λένε οι Σέρβοι.
1: Οι Σέρβοι το θέλουν σίγουρο.
2: Ναι, εντάξει, ναι, ναι.
1: Α δούμε.
2: Έγινε καλά.
1: Έγινε, να είσαι καλά.

0: FM.
1: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
2: Ρεσεψιόν λέγεται παρακαλώ.
3: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
2: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
3: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
2: Εντάξει, σας το φέρνω. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι.
5: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
6: Ναι, πάμε.
7: Πού θα πάμε.
8: Κρήτη.
6: Μήλο.
5: Κρήτη λέω κι εγώ.
6: Μήλο.
8: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
5: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
6: Ναι.
8: Πάει το ταμείο.
5: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
6: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
9: Κι εγώ.
10: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
11: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
12: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
11: Η ανατρεπτική κομμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιωταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
13: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
11: Εκκλησιάζουσες, η κομμωδία του καλοκαιριού. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Παπάγος, 5 Ζάπιο, 6 Βρυλίσια, 7 Εγάλεο, 13 Βεάκιο, 14 Πετρούπολη.
14: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Φίλες και φίλοι.
16: Μα είμαστε δύο.
15: Καλώς ήρθατε στο Cine Veranda μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
10: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Λατό FM στους 103,3.
17: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
18: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
17: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
18: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
19: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
18: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος.
19: Μπα.
18: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
10: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
20: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
10: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
20: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
21: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
18: Και δεν μου λέτε καν, έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
17: Όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
19: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
18: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
17: Μπα.
18: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
10: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
0: Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 2841-021-111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 2841-021-111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
7: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
9: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
16: Όσοι ακούς, είναι Λατό FM.
22: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
23: Συνεχίζει Άρη. Ο Κουζέλογλου, ο Τσαλμπούρης του Πανιωνίου, ο Κακλεμανάκης του Περιστερίου, ο Μπαζίνας που πήγε από το Μαρούσι στον ΠΑΟΚ, ο Φιλιώνης της ΑΕΚ, Νετσίπογλου, ο Μήτρου Λόγκ και ο Τουλιάτος του Μαρουσίου. Αυτοί είναι οι παίκτες που κάλεσε ο Βασίλης Πανούλης. Συνεχίσουμε με κόσμο, έχουμε ακόμα κανένα 20 λεπτό. Ο Διονύσης Περιστέρη, καλώς τον κύριο Διονύση.
24: Γεια σου φίλε μου Γιώργο, τι κάνεις?
23: Πώς πάμε?
24: Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ. Το εύχομαι να είσαι καλά και να περάσει καλά το καλοκαίρι.
23: Ευχαριστώ πολύ επίσης, αντεύχομαι.
24: Να φυγείς.
23: Ευχαριστώ πολύ.
24: Λοιπόν, θα ήθελα να ρωτήσω αν ξέρει κανένας φίλος εκεί πέρα ή αν ξέρει τι κάνει δημοσιογράφος, αν ξέρουν γιατί ανατινάξαν τους καθείς τα μηχανήματα της Τουλγνίτη στην Τολεμαΐδα. Έχετε ακούσει κάτι?
23: Εάν είναι αυτό που είδα στην τηλεόραση για κάτι παλιούς εξκαφείς, αυτό λέμε?
24: Ναι, δεν ξέρω αν είναι παλιοί.
23: Ναι, αυτό ήταν στο πρόγραμμα να γίνουν, γιατί ήταν, πώς το λένε, πολλά χρόνια
24: ανενεργή.
23: Ναι, ήταν στο πρόγραμμα να γίνει αυτό. Εάν είναι το ίδιο που είδα στην τηλεόραση, επαναλαμβάνω.
24: Δεν ξέρω τι εγώ ακριβώς το βέβαια, απλώς είδα ότι ανακοινάζουν κάποια.
23: Ναι, και ότι θα ακολουθήσουν κι άλλοι.
24: Θα ακολουθήσουν κι άλλοι, ναι.
23: Ναι. Αλλά αυτό είναι κάτι που έπρεπε να έχει γίνει χρόνια, λένε.
24: Γιατί?
23: Τώρα δεν είμαι ειδικός, έτσι. Σας λέω ότι άκουσα στη δηλώση από συνάδελφους.
24: Θεωρώ ότι έχουμε πολύ λιγνίτη και έχουμε αστάθεια από αυτό. Θα ήταν καλό να το κρατήσουμε.
23: Αυτά ήταν πάρα πολύ παλιά μηχανήματα. Τα οποία έπρεπε να γίνουν παλιοσίδερα, να το πω έτσι απλά, να καταλάβει ο κόσμος.
24: Σκραπ. Εντάξει, κύριε Γιώργο, ευχαριστώ πολύ.
23: Έγινε κύριε Διονύση, έγινε. Έτυχε παιδιά, δεν τα ξέρω τώρα για να μην νομίζετε. Έτυχε να το δω στην τηλεόραση το πρωί σε ένα κανάλι, έτσι. Λοιπόν, ο κύριος Αντώνης Ταξί, καλώς τον. Έπεσε γραμμή. Ωραία, Αντώνη, ή να ξαναπάσεις, να σε ξανακαλέσουμε. Ο κύριος, είναι σε πάλι, έλα Αντώνη.
24: Έλα Γιώργο.
23: Έλα, τώρα σε ακούω, τώρα τι γίνεται.
24: Ωραία. Καλησπέρα καταρχήν. Θα συμφωνήσω ότι είπες για το Μουντιάλ. Οι Εγγλέζοι έχουν μια καλή ομάδα και δεν έχουν πάει με φανφάρες σε αυτό το Μουντιάλ όπως κάποτε. Ξέρεις, έχουν χαμηλώσει τους τόνους. Ο Ράις για μένα είναι πάρα πολύ καλός παίκτης. Επειδή τον ανέφερες το λέω.
23: Τον Ράις της Άρσεναλ.
24: Μπράβο, είναι πολύ καλός παίκτης, πολύ καλό χαφ. Προσφέρει πάντα στην ομάδα και στην Άρσεναλ και στην Εθνική πηγαίνει καλά.
23: Ναι.
24: Τέλος πάντων, εγώ είμαι παραδοσιακά Βραζιλιάνος, γιατί οι Βραζιλιάνοι παίζουν μπάλα, δεν παίζουν ποδόσφαιρο. Είναι η χαρά να τους βλέπεις, είναι η χαρά του θεατή να βλέπεις αυτή την ομάδα να παίζει ποδόσφαιρο. Η μπάλα, ας πούμε. Είναι
23: μιλάς και για αυτή τη Βραζιλία τώρα.
24: Μιλάω και, κοίταξε να δεις, το πρώτο παιχνίδι με το Μαρόκο ήταν το ντέρμπι του ομίλου, Γιώργο. Ήταν το ντέρμπι του ομίλου.
23: Καλά,
24: Το δεύτερο
23: τι,
24: γενικό.
23: Δηλαδή, συγγνώμη, το, δηλαδή, συγγνώμη, γιατί. Δηλαδή, όταν. Εγώ δεν θα σου πάω σε Ιεράτε, δεν θα σου πάω σε Πελέ. Εγώ θα σου πάω σε Ντενίλσον. Θα σου πάω σε Τζιοβάνι. Θα σου πάω σε Ροναλντίνιο. Τι σχέση έχουν αυτοί με αυτού που παίζουν.
24: Ο Ραφίνια μέχρι στιγμή δεν έχει παίξει τίποτα.
23: Ναι, αλλά ο Ραφίνια, άλλο το βλέπουμε στην Μπαρτσελόνα κλπ. Δεν είναι Τζιοβάνι, δεν είναι Ντενίλσον, δεν είναι Ροναλντίνιο.
24: Θα τον δεις αργότερα. Εχθές πήρε μπροστά ο άλλος που βάλε 2 γκολ. Δεν θυμάμαι που παίζει ο.
23: Ο Κούνια της United. Manchester United.
24: Μπράβο. Πήρε μπροστά. Καλά, ο Βινίσιος δεν λέμε, είναι χάρμα να το βλέπεις. Είναι παιχταράς μεγάλο. Δεν το συζητάω. Λοιπόν. Στο πρώτο μάτι ήταν τον τέρμι του ομίλου. Εντάξει, το δεύτερο μήλο ήταν καλή, έκανε αυτό που ήθελε. Εχθές πάλι κέρδισε ζηστά. Ζηστά. Τώρα δεν ξέρω, Γιώργο, να σε ρωτήσω κάτι. Τώρα που θα πάνε στους 32, μετά είναι νοκάουτ τα παιχνίδια.
23: Ναι, πάει, ναι. Μετά πάει, ναι. 32 γίνεται 16.
24: Α, δεν ξέρω το μονοπάτι της.
23: Δεν τα έχω μελετήσει και εγώ θα κάτσω να τα δω γιατί εντάξει, επειδή είναι πολλά τα μάτσα, ήθελα να τελειώσουν τουλάχιστον και δεύτερη αγωνιστική και μετά θα τα μελετήσω και θα τα πούμε.
24: Θεωρώ ότι η Βραζιλία θα πάει πολύ επάνω. Δηλαδή, τους βλέπω μέχρι τους 4. Έχει τον καλύτερο προπονητή και μάλιστα την έχω και ποντάρει. Παίζω 10 ευρώ κάθε μέρα να πάρει το Μουντιάλ η Βραζιλία. Και η απόδοσή της είναι στο 10-11. 10-11, εκεί κυμαίνεται. 10-11. Τέλος πάντων, μια χαρά. Είναι ορισμένα παιχνίδια που έχουμε δει και η Ολλανδία είναι καλή ομάδα, δεν το συζητάω, και η Αγγλία. Εντάξει, μια χαρά. Βλέπουμε ωραίο Μουντιάλ. Ωραίο Μουντιάλ. Δεν είναι άσχημο. Δεν είναι άσχημο. Λοιπόν, αυτά. Χάρηκα πολύ που σ' άκουσα.
23: Έγινε, κύριε Αντώνη, έγινε.
24: Καλή συνέχεια.
23: Γεια χαρά. Γεια σου, Αντώνη. Γεια σου, Αντώνη. Γεια σου, Αντώνη. Γεια σου, Αντώνη. Γεια σου. Βίβα Μπραζίλ. Βίβα Μπραζίλ. Άμα ήταν αυτοί οι παιχταράδες, εντάξει. Αυτοί οι παιχταράδες που είπα, δεν σας λέω Πελέ, Γκαρίτσα κλπ. Σόκρατες. Λέω για αυτόν που είδαμε εδώ, το Τζιοβάνι. Λέω για τον Ντενίλσον, αυτή την παιχταρά που ήταν στην Πέτρη. Για Ροναλντίνο που ξαναγυρίζει, λέει να ξαναπαίξει ποδόσφαιρο, τρίτη κατηγορία στην Ιταλία. Είχε πάει προηγουμένω, ήταν κάπου με τον Γιαμάλ και τον κοίταγε ο Γιαμάλ και έκανε κάποια μαγικά. Πού να τα κάνει ο Γιαμάλ αυτά που έκανε ο Ροναλντίνο. Και Σάβα μου από Πραχάμιδε, αυτά δεν τα διαβάζω στον αέρα έτσι κι αλλιώς. Αλλά χίλια ευχαριστώ. Πραγματικά χίλια ευχαριστώ. Λοιπόν, ο κύριος Δημήτρης, Άγιο Ελευθερίου.
1: Καλησπέρα, Γιώργο μου, τι κάνεις.
23: Καλησπέρα. Δόξα τω Θεώ.
1: Δεν θα μιλήσουμε. Και ευχαριστώ πάρα πολύ και εσένα και τον κύριο Χατζηνικολάου που μας δίνεις βήμα και μιλάμε και εκφράζουμε τις σκέψεις μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
23: Να είστε καλά,
1: Γιώργο. Ιδιαίτερα και τον Νίκο του Χατζηνικολάου, ο οποίος έχει καλό μυαλό και είναι και καλή ποιότητα ανθρώπου. Μπράβο του. Δεν θα μιλήσουμε καθόλου για πολιτικά σήμερα, δεν θα σε στενοχωρέσω.
23: Όχι, δεν μιλάμε έτσι κι αλλιώς πολιτικά.
1: Αυτοί οι άνθρωποι, καλέ μου Γιώργο μου, μας στενοχωρούν, μας πικραίνουν. Εκτός των λίγων προσώπων τα οποία μετριώνται στα δάκτυλα των χεριών. Θα μετρήσουμε, θα πούμε για το ποδόσφαιρό μας. Εγώ, όπως καταλαβαίνεις, είμαι Παναθηναϊκάκιας. Και ήθελα να σε ρωτήσω κάτι. Τι συνέβη με αυτόν τον Γιώργο τον Δόνη και με τον πρόεδρό μας, τον Σεβαστό Αλαφούζο. Και έφυγε ο Δόνης.
23: Καλά, τώρα πριν χρόνια τώρα. Ναι.
1: Εκείνη την περίοδο η ομάδα μας φετούσε, Γιώργο μου.
23: Ήτανε, φετούσε. Εντάξει, ήταν. Τότε δεν είχαν. Δεν είχαν επιλογές τότε να πάρουν παίκτες που λέμε ονόματα από το πανοράφι και είχε κάτι πιτσιρικάδες ο Δόνης. Εντάξει, γι' αυτό άρεσε στον κόσμο, πήγαινε στο γήπεδο. Ναι.
1: Ναι, γιατί τον έδιωξε ο Δόνης, τι φταίει, για πες μου για να καταλάβω και εγώ τι έγινε με αυτή την υπόθεση.
23: Όχι, το θέμα είναι το εξής, ότι ο Παναθηναϊκός και ο κάθε Παναθηναϊκός δεν μπορείς, σε όλους μας αρέσει να βλέπουμε πιτσιρίκια, Ελληνόπουλα, αλλά δεν μπορείς να προχωρήσεις μόνο με αυτά. Πρέπει να έχεις, να κάνεις ένα πάντρεμα των νέων των παιδιών, με 2-3 παίκτες τουλάχιστον από το πάνω ράφι με προσωπικότητα, πρέπει να μπουν λεφτά, πρέπει να ξέρουν από πρωταθλητισμό. Ο Αλαφούζος λοιπόν είχε πρόβλημα εκείνη την περίοδο. Είχε πρόβλημα οικονομικό. Δεν μπορούσε να έχει ο Δόνης τα εχέγγυα που ήθελε για να προχωρήσει. Δεν έπεσε σε καλή περίοδο στον Παναθηναϊκό οικονομικά. Όπως είναι τώρα, ας πούμε. Τώρα, ας πούμε, υπάρχουν χρήματα. Δαπανά. Είναι θέμα timing τότε. Δεν μπορούσαν να συνεργαστούν. Δεν μπορούσαν.
1: Γιώργο μου, καλέ. Άκουσα από κάτι φίλους του Δόνη, ότι η αιτία ήταν ο Αλαφούζος που έφυγε ο Δόνης και χάσαμε ένα τέτοιο προπονητή. Γιατί έβλεπε την ομάδα εκείνη την εποχή.
23: Δεν μπορεί να ξέρει την εξέλιξη του καθενό, κύριε Δημήτρη. Δεν μπορεί να ξέρει. Και με τον ΠΑΟΚ που πήγε τότε, πλακωθήκανε με τον Παύλο Καρσία. Δεν ξέρει. Δηλαδή και είδε τον Δόνη τώρα. Ο Δόνη πήγε, έχει πάει στην Αραβία. Ναι, και έχει πετύχει. Αλλά θα μπορούσε να έχει πάει στην Ευρώπη και να έχει αποτύχει. Δεν το ξέρει. Παίζουν ρόλο πολλά πράγματα σε έναν προπονητή. Εδώ ο Γιοβάνοβιτς έφτασε το Αποέλ στους 8, πιο το Αποέλ του Champions League, και μετά χάθηκε. Όπου και πήγε τον έδιωξαν. Θέλω να πω ότι για να πεις ένας προπονητής ότι είναι ο κατάλληλος, ότι έχει βαρύ βιογραφικό, ότι του έχει εμπιστοσύνη, πρέπει να κάνει το αγροτικό του, πρέπει να περάσει από αρκετές ομάδες, αρκετά πρωταθλήματα, να συναντήσει αρκετές δυσκολίες και να δούμε αν μπορεί να τις ξεπεράσει. Δεν είναι έτσι απλό. Δεν σημαίνει επειδή ο Δόνης έχει πετύχει τώρα στην Αραβία, θα έχει πετύχει στον Παναθηναϊκό ή στην ΑΕΚ ή στον ΠΑΟΚ ή στον Ολυμπιακό που κάποια στιγμή είχε τεθεί θέμα. Δεν το ξέρεις. Είναι θέμα timing, είναι θέμα πολλά. Με ποιους συνεργάζεσαι, τι λεφτά μπαίνουν, τι παίκτες έχεις. Δεν ξέρω να σας καλύπτω.
1: Εσύ τι θα συνεβούλευες τον κύριο Αλαπούζο, να προσπαθήσει να τον πάρει τον Δόνη ή να μην τον πάρει, δηλαδή θα μπορέσει να προσφέρει κάτι στον Παναθηναϊκό? Αυτός ο άνθρωπος, γιατί τον παρακολουθώ συνέχεια αυτόν τον άνθρωπο και βλέπω ότι η Σαουδική Αραβία, δεν ξέρω, γνώμη μου είναι ότι θα προχωρήσει λίγο παρακάτω, δεν ξέρω.
23: Και να προχωρήσει και να μην προχωρήσει δεν σημαίνει ότι ο Δόνης είναι καλός ή κακός. Εγώ η άποψη η δική μου γενικά στο ποδόσφαιρο, δεν μ' αρέσουν ξανά οι συνεργασίες. Εγώ θέλω να πηγαίνω σε καινούργια πράγματα. Ας το πούμε μότο μου. Έκανες μια συνεργασία, προχωράς παρακάτω. Και εσύ και η άλλη πλευρά.
1: Σεβαστή η άποψή σου και πάντα σ' ακούω. Το δεύτερο ερώτημά μου είναι το εξής. Εμείς δεν μπορούσαμε να κρατήσουμε τον ΟΠΑΠ, Γιώργο μου, και πήγαμε και το δώσαμε στην Ολγουίν αυτή. Δηλαδή τόσο ανίκανοι είμαστε.
23: Όχι, δεν είναι θέμα αυτό. Μα οι Τσέχοι το είχαν. Δεν το είχε η Ελλάδα. Ο ΟΠΑΠ ανήκει σε τσέχικη εταιρεία. Εδώ και χρόνια.
1: Ναι, δεν μπορούσαμε εμείς να τον αποκτήσουμε.
23: Εδώ είναι θέματα τι μας συμφέρει. Εδώ τα βάζουμε κάτω, αυτό μας συμφέρει, αυτό δεν μας συμφέρει, αυτό το δίνουμε, αυτό δεν το δίνουμε. Τι να σας πω τώρα από εκεί και πέρα. Είναι άλλα πράγματα αυτά. Αλλά το θέμα είναι ότι αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ότι και οι Τσέχοι και τώρα αυτή η εταιρεία, η Allwin, το θέμα είναι ότι προσφέρουν πάρα πολλά χρήματα στον αθλητισμό, προσφέρουν πάρα πολλά χρήματα σε φιλανθρωπικούς σκοπούς, φτιάχνουν πτέρυγες στα νοσοκομεία, μηχανήματα. Είναι τεράστια η προσφορά της και αυτό πρέπει να κοιτάμε. Και μπορώ να σας πω ότι αυτά τα οποία κάνουν είναι πολύ καλύτερα αν ήταν υπό την αιγίδα του κράτους. Γιατί συνέχεια δίνουν και το ξέρω από πρώτο χέρι αυτό. Αυτό θέλουμε.
1: Γι' αυτό σε ρωτάω εσένα, γιατί από σένα μπορούμε να...
23: Εκατομμύρια ευρώ φεύγουν, ειδικά στα νοσοκομεία. Εκατομμύρια ευρώ. Είναι τεράστια η προσφορά τους και σε πολλά άλλα πράγματα. Εγώ σας λέω τώρα στα νοσοκομεία και στον αθλητισμό και σε οικογένειες που έχουν προβλήματα και σε παιδιά τα οποία συνδυάζουν τον πρωταθλητισμό με τις σπουδές τους και τα βοηθάνε με υποτροφίες κλπ. Είναι τεράστιο το έργο τους.
1: Μπράβο. Χαίρομαι που μαθαίνω και καλά πράγματα και σου έχω μεγάλη εμπιστοσύνη, γιατί είχα αυτά τα ερωτήματα. Και με τρώγανε και λέω πρέπει να...
23: Όχι αυτά, μακάρι, και μακάρι να είχαμε κι άλλα. Μακάρι και αυτά πρέπει, για μένα αυτά θα πρέπει να αναδεικνύονται, να προβάλλονται. Γιατί λέμε τώρα, λέμε κάποιος ιδιώτης, εταιρεία, ξέρω εγώ, δεν είναι έτσι, προσφέρουν οι εταιρείες. Και υπάρχουν και εφοπλιστές και ο σύνδεσμος εφοπλιστών. Δίνουν πάρα πολλά πράγματα. Αλλά λέμε εφοπλιστής, έλα μωρέ τώρα, και το περνάμε στον ντούκο. Δεν είναι έτσι. Δίνουν πολλά πράγματα.
1: Εσύ που είσαι ένας καλός δημοσιογράφος, όσα καλά ξέρεις να τα προβάλλεις, για να τα γνωρίζουν και άλλοι συνανθρωποί μας.
23: Κανονικά πρέπει. Να σας πω κάτι, κύριε Δημήτρη. Αν πω εγώ τώρα κάτι έκανε π.χ. ο Μαρινάκης, θα πούνε, ξέρετε, θα πούνε περισσότερο. Κοίταξε να δεις, προβάλλει το Μαρινάκη.
1: Καταλαβαίνω.
23: Καταλάβατε. Αυτό θα πούνε. Αντί να πούνε ότι θέλει να αναδείξει τι έκανε ο Μαρινάκης, ή τι έκανε ο Μυτιλινέος, ή τι έκανε ο Σαββίδης, ή τι έκανε ο Αλαφούζος, τα παίρνει, τα κάνει, τα δείχνει. Δεν είναι έτσι. Γιατί όλοι αυτοί προσφέρουν.
1: Και έχει απόλυτο δίκιο ο Γιώργος από το Λονδίνο, ο οποίος προβάλλει τα καλά του κύριου Μαρινάκη. Εντάξει, όλοι μας έχουμε τα προτερήματά μας, τα ελαττώματά μας κλπ. Αλλά αυτά τα καλά πρέπει να τα προβάλλουμε. γιατί κάνουν πολύ καλό. Αυτό είναι. Ένα άλλο ερώτημα θέλω να σου κάνω. Στους Αμερικανούς πώς τους βλέπεις? Γιατί από ό,τι τους είδα μπορούν να προχωρήσουν.
23: Είναι καλή, είναι καλή. Είναι γρήγοροι, είναι καλή. Ο Ποτσετίνο έχει κάνει δουλειά πολύ σωστή, τακτικά. Είναι μια ομάδα που ξέρει τι θέλει, μια ομάδα που έχει ισορροπία άμυνα στην επίθεση. Τα δύο μάτς που την έχω δει μ' άρεσε. Δεν ξέρω πού θα φτάσει, πάντως μ' άρεσε.
1: Πιστεύετε ότι μπορούν να φτάσουν στα ημιτελικά, να φτάσουν στους τέσσερις?
23: Είμαι γενικά πολύ προσεκτικός, δεν το ξέρω αυτό. Είναι νωρίς, είναι νωρίς. Θέλω να δω και άλλες ομάδες, να δούμε διασταυρώσεις. Είναι πολλά.
1: Μπορώ να
23: δούμε.
1: Κάνω μια πρόβλεψη από εδώ.
23: Εννοείται, ο καθένας.
1: Μπορεί να πέσω και έξω.
23: Εννοείται, εννοείται.
1: Θέλω να πιστεύω ότι θα φτάσουν μέχρι τους τέσσερις.
23: Μάλιστα.
1: Μπορεί να διαψευτώ.
23: Όχι, εντάξει.
1: Δεν ζητώ συγγνώμη. Αλλά έτσι,
23: μη ζητάτε συγγνώμη. Αυτά είναι ο καθένας όπως το βλέπει. Τι συγγνώμη ζητάτε?
1: Κάτι μου λέει ότι θα φτάσουν μέχρι τους τέσσερις.
23: Εντάξει, άμα αξίζουν, γιατί όχι. Άμα αξίζουν να το πάρουν κιόλας. Άμα αξίζουν να το πάρουν κιόλας. Εγώ θέλω να το πάρει αυτός που το αξίζει.
1: Έτσι είναι. Θα το πάρουν αυτοί που το αξίζουν.
23: Έτσι εννοείται.
1: Όχι για να γίνονται φασαρίες και λοιπά, για να σκοτώνονται μεταξύ μας.
23: Ωραία, κύριε
1: Δημήτρη.
23: Και να πω
1: και κάτι άλλο και για τον Ολυμπιακό, παρόλο που είμαι Παναθηναϊκάκης, ο εθνικός ύμνος που ακούστηκε ήταν πάρα πολύ μεγάλη η υγεία και φαίνεται ότι ξυπνάμε εμείς οι Έλληνες και γεννιέται ελπίδα. Και αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο για τους Έλληνες.
23: Μάλιστα. Ωραία.
1: Ξυπνάμε σιγά-σιγά.
23: Ωραία. Να είστε καλά, κύριε Δημήτρη μου.
1: Ευχαριστώ πολύ.
23: Να είστε καλά. Παρακαλώ, κύριε. Παρακαλώ.
1: Δεν ξέρω αν το έχεις καταλάβει, σου έχω μεγάλη εκτίμηση.
23: Ευχαριστώ πολύ.
1: Σε παρακολουθώ και σου έχω πει όλα τα ενδόψυχά μου.
23: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Με αυτά τα οποία μου λες, μου δίνεις θάρρος, δύναμη να πάω παρακάτω.
23: Ευχαριστώ, κύριε Δημήτρη.
1: Γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολα τα θέματα, ναι, και ιδιαίτερα το θέμα υγείας. Και αν δεν μπορεί να σε βοηθήσουν κάποιοι, τρελαίνεσαι. Αλλά εντάξει.
23: Να είστε καλά. Ευχαριστώ, κύριε Δημήτρη μου. Ευχαριστώ πολύ.
1: Πάντα καλά.
23: Ευχαριστώ.
1: Και σε ευχαριστούμε και εσένα και τον κύριο Χατζηνικολάου.
23: Γεια σας, κύριε Δημήτρη. Γεια σας, γεια σας.
2: Real FM. Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
3: Ήρθα.
2: Ένας θείος.
4: Ήρθες.
2: Καμία αλλαγή.
4: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
2: Και μια μεγάλη ανατροπή.
5: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
4: Τι έκανες?
5: Έβαλα προτέργεια.
4: Καλά έκανες. Μπράβο.
2: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
4: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
5: Έτσι.
4: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
5: Να, εδώ.
4: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
5: Ναι, ναι.
2: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
8: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
25: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
26: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
27: Αρχίζει.
28: Δεν εννοείται με τα παιδιά μου. Να μου φάμε ένα popcorn.
27: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
28: Πού δηλαδή?
27: Δεν ξέρω, αλλού. Άλλη πόλη, άλλο νομό.
25: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Rally Ακρόπολης. Ακόμη, Building Technology and Sustainability. Ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
11: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
12: Real FM. Γιατί έχει άποψη, είναι έγκυρος και με την απαραίτητη δόση χιούμορ και χαλαρότητας.
11: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
23: Εδώ είμαστε. Καλώ στη Σόφη. Αύριο θα τα πούμε, Σόφη. Και ο Γιάννης από το New Jersey, εκεί που θα γίνει ο τελικός του Μουντιάλ. Ένα τηλέφωνο προλαβαίνουμε ακόμα. Ο κύριος Μπάμπης Κορυδάλλος. Γεια σας, κύριε Μπάμπη μου.
13: Γεια σας, κύριε Γιώργο.
23: Τι γίνεται?
13: Καλά, εδώ. Εγώ ήθελα να πω, επειδή σου άκουσα κάποιο κύριο που μίλησε για τις ανατινάξεις που γίνανε για το Λιγνίτι εκεί και τα μηχανήματα.
23: Ναι.
13: Δεν χρειάζεται πολύ μυαλό να καταλάβεις ότι η κυβέρνηση υλοποιεί δηλαδή το πρόγραμμα απολιγνητοποίηση, να το κλείσει δηλαδή τελείως όλες τις λιγνίτες.
23: Ναι, εγώ δεν ξέρω αν είναι το ίδιο που είδα. Εγώ κάτι εξκαφείς που έπρεπε να καταστραφούν. Δεν ξέρω αν είναι το ίδιο. Εν πάση περιπτώσει.
13: Το ίδιο είναι, αλλά να σας πω κάτι. Αυτά θα μπορούσαν να τα εκμεταλλευτούν κάπως διαφορετικά. Κάτι να μου στείλω, ρε φίλε. Σιγά την έκταση τώρα που.
23: Τι να πω, δεν ξέρω. Δεν είμαι ειδικός. Δεν ξέρω. Κύριε Παπή μου, δεν ξέρω. Λοιπόν, να πούμε όμως, επειδή δεν μιλάμε εκτός αθλητικών άλλα πράγματα.
13: Ναι.
23: Έτσι, πέστε μου για αθλητικά, πέστε μου για το Μουντιάλ.
13: Εντάξει. Εγώ θέλω να πω κάτι, δηλαδή για Μουντιάλ, θέλω να πω κάτι έτσι για αυτή την τοξικότητα, ρε παιδιά, που υπάρχει.
23: Ναι.
13: Θέλω να πω την περασμένη Κυριακή στην εκπομπή σου. Βγήκε ένας άνθρωπος, ένας οπαδός του Παναθηναϊκού, και έλεγε με το ζόρι το τι θα λες εσύ στην εκπομπή σου. Γιατί ξεκίνησες με τον Αν και δεν έλεγε για τον Τζόνς περίπου.
23: Ναι, που εγώ μίλησα αγωνιστικά, δεν μίλησα.
13: Ναι,
23: αγωνιστικά μίλησα.
13: Καταλάβαμε όλοι τι έλεγε εσύ, αλλά ο κύριος δεν καταλάβαινε.
23: Τέλος πάντων.
13: Να πει τοξικότητα που κυκλοφοράει, ρε παιδιά. Μιλάμε να σας πω κάτι, κύριε Γιώργο. Αυτό το έχουν μεταδώσει και σε ανθρώπους μεγάλους. 60, 70, 80
23: χρόνια.
13: Τους μιλάς και, ρε παιδί μου, τους δείχνεις την αλήθεια. Όχι, δεν είναι αυτό. Είναι αυτό που θα πει ο Αγγελόπουλος, ο Γιαννακόπουλος, κύριε παιδιά, εσείς δεν έχετε άποψη. Να κάτσεις να μιλήσεις σοβαρά μαζί τους, να πούμε. Εγώ να πω κάτι, εντάξει, πάει αυτό, ο καθένας όπως νομίζει, έτσι, που το λες και εσύ, κύριε Γιώργο, ο καθένας ό,τι νομίζει, έτσι. Εγώ έχω να πω, δηλαδή, για το Μουντιάλ, να σας πω, πολλά χι έχουν έρθει, αγώνες που δεν είναι και τόσο καλοί να κάτσεις να τους δεις. Να σας πω, εγώ έχω κάτσει να δω 15, 6, 7 αγώνες. Στους 4, να σου πω την αλήθεια, με παίρνει ρύθμιση.
23: Το ακούω από πολλούς αυτό.
13: Ναι, δεν είναι αυτοί οι αγώνες.
23: Δεν σε καθυλώνουν.
13: Ναι, να περάσουν μερικές μας να φύγουν και να κάτσουν καλές μετά, να δούμε ποδόσφαιρο σωστό.
23: Ναι.
13: Αλλά έχω πει και άλλες φορές και στην άλλη εκπομπή σου που είχες στην τηλεόραση, ότι κρίμα που δεν είναι η Ελλάδα. Δηλαδή σε αυτό το πανηγύρι, περίπου, είναι έπρεπε να είναι και, γιατί πανηγύρι του ποδοσφαίρου είναι ένα ωραίο πράγμα. Έπρεπε να είναι και η Ελλάδα. Τόσες ομάδες πήγαν. Τόσο, ρε παιδί μου, δεν μπορέσαμε να πάμε. Δηλαδή, έχω στεναχωρηθεί για αυτό το πράγμα. Και το συζητάω και με άλλους, δηλαδή. Κρίμα να βλέπαμε για τις αγώνες και για την Ελλάδα έτσι να πανηγυρίζαμε λίγο. Τι να πω, είναι να περάσουν όλες οι, δηλαδή οι ομάδες οι μικρές και μετά θα δούμε καλό ποδόσφαιρο.
23: Ωραία.
13: Έγινε
23: κύριε Μπάμπη μου, να είστε καλά.
13: Να είστε καλά. Να σου πω την αλήθεια, πρώτη φορά σε ακούω στο ράδιο.
23: Εντάξει. Θα τα λέμε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, ο Θοδωρής Καρδίτσα μου λέει, γράψτε τελικός Γαλλία-Αγγλία. Ωραία, αύριο στείλαμε και το αποτέλεσμα, Θοδωρή. Εγώ ξέρεις με τους Άγγλους είμαι. Δεν θέλω να με στενοχωρήσεις. Λοιπόν. Το Σάββατο διάβασα. Ο Γιάννης που μου είπε αυτό. Ο Νίκολας λέει: μπορεί μια ελληνική ομάδα να κατακτήσει την Ευρωλίγκα μόνο με Έλληνες? Μπορεί μια ελληνική ομάδα να, να κατακτήσει την Ευρωλίγκα μόνο με Έλληνες? Ούτε μία εκατομμύριο. Επομένως, αφήστε την προπαγάνδα. Ποια προπαγάνδα? Τι εννοείς προπαγάνδα? Ίσα-ίσα που λέω ότι δεν υπάρχει διάδοχη κατάσταση. Αφού δεν υπάρχει διάδοχη κατάσταση στην εθνική, δεν υπάρχουν πολλοί Έλληνες παίκτες, πώς Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός θα στελεχωθούν με Έλληνες παίκτες να πάνε να πάρουν την Ευρωλίγκα? Το ίδιο λέμε. Ποια προπαγάνδα? Πάση περιπτώσει. Λοιπόν, Ιωάννα, δεν το διαβάζω στον αέρα, εννοείται. Όλα καλά θα πάνε. Και ξέρεις ότι εγώ είμαι αισιόδοξος και ότι λέω βγαίνει. Και να σας ζήσει το μπεμπέ, να σας ζήσει, να σας ζήσει, να σας ζήσει. Χαίρομαι. Λοιπόν, ο Θεόφιλος από την Ξάνθη, αλλά μου στέλνει τώρα καλησπέρα από τη Γερμανία, το 9 με τόνο, Horst Grubes. Έλα, εντάξει τώρα, τι μου λες τώρα. Το θορυκτό, θορυκτό, Horst Grubes. Επειδή είπα για κάποιους παίκτες. Ο Αρίστος λέει: τι μας θύμισες, πιτσιρίκια μπάλα στην γειτονιά για ώρες, υδρώτας μέχρι εξαντλήσεως. Εγώ είμαι Ρουμενί και εγώ Μαραντών, εγώ Λέρμπι, εγώ Ντασάεφ, εγώ Αρντίλες, εγώ Πλατινί. Και ο γείτονας να φωνάζει γιατί έφυγε το αυτοκίνητό του, μην το βρει μπάλα. Πόσο κρίμα για τη γενιά TikTok. Ναι, εντάξει. Ωραία, νομίζω τα περισσότερα παιδιά τα έχω διαβάσει. Όσα δεν πρόλαβα, ζητώ συγγνώμη γιατί φτάσαμε στο τέλος. Θα είμαστε και αύριο μαζί. 2 με 5, αύριο η εκπομπή θα είναι αφιερωμένη και υπόσχομαι τραγούδια αρκετά του Βασίλη Παπακοσταντίνου που έχει γενέθλια αύριο. Αν του ευχηθούμε μαζί χρόνια πολλά, θα ακούσουμε πολύ ωραία κομμάτια και φυσικά αν κάποιοι έχετε επιθυμίες θα τις υλοποιήσουμε. Λοιπόν, θυμίζω 8 η ώρα Ολλανδία, Σουηδία και 11 η ώρα Γερμανία, Ακτή Ελεφαντοστού. Και ελπίζω και εύχομαι αύριο να έχουμε και περισσότερα νέα μεταγραφικά και ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Εδώ θα είμαστε, στο Real FM. Να ευχαριστήσω την Μαρία Τιψάλτη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, τη Βάσικα την Κούτρα, στην αρχή η Ειρήνη Κούρτη, μετά η Βάσικα η Κούτρα στο τηλεφωνικό κέντρο. Να είσαστε καλά, να περάσετε ένα όμορφο Σαββατόβραδο και αύριο πρώτα ο Θεός εδώ μαζί. Γεια σας.
10: Real FM.
14: Άρε το γιοτόμι, μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87, μαζί στο λιοπύρι του 2001, μαζί στα 45 του 23. Άρε το γιοτόμι, άρε μάχημο το γιοτόμι. Καλό καλοκαίρι, σύντροφε.
15: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
17: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Βρες αυτό το Σάββατο εκπτωτικό κουπόνι 5 ευρώ με αγορές αξίας 50 ευρώ πιάνο. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησέ το. Lidl, γιατί αξίζει.
18: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
19: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
18: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
20: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
21: Δεν είναι ένα ακόμα μουσικό φεστιβάλ, είναι το καλοκαιρινό ραντεβού της πόλης. Στέγη Live from the Park. Η Στέγη βάζει ξανά μουσική στο πεδίο του Άρη.
27: Η ώρα είναι 5.
29: Λατό FM. Στους 103,3.
30: Για επαγγελματικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό,
31: σκέψου έξυπνα. Σκέψου Ζουμάκης.
30: Επώνυμα προϊόντα Ευρώπης και Αμερικής, τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα υγραερίου και ρεύματος, κλιματιστικά, ψυκτικούς θαλάμους και βιομηχανική ψήξη.
31: Ψυγεία σούπερ μάρκετ. Ανοξείδωτες κατασκευές, μικροσυσκευές, έπιπλα, γυαλικά και σερβίτσια.
30: Δωρεάν μελέτη χώρου και άμεση τεχνική υποστήριξη.
31: Ζουμάκης Θησιτεία. Κάτω από το Εθνικό Στάδιο. Τηλέφωνο 28430 28888.
30: Ζουμάκης Εξοπλισμοί.
31: Εδώ και 30 χρόνια μαζί.
30: Ζουμάκης. Η έξυπνη επιλογή.
0: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, ένα ονειρικό flashback με κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Και μην ξεχνάτε, πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν.

0: Το ονειρικό μας flashback με τα oldies σταματά εδώ. Πήρατε μια γεύση από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Σπαταλάμε πολύτιμους φυσικούς πόρους και ξεχνάμε ότι εξαντλούνται. Παίρνουμε, φτιάχνουμε, πετάμε. Ως εδώ. Σχεδιάζουμε από την αρχή την οικονομία, την καθημερινότητα, τη ζωή μας για ένα βιώσιμο μέλλον. Μέσω της κυκλικής οικονομίας δίνουμε νέα αξία σε όσα ήταν άχρηστα μέχρι χθες. Επαναχρησιμοποιούμε, επισκευάζουμε και ανακυκλώνουμε. Παράγουμε καινοτομία, θέσεις εργασίας και νέα προϊόντα. Αλλάζουμε το παρόν, φτιάχνουμε το μέλλον. Ώρα για δράση.
2: Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στη σκηνή του Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μια καλοκαιρινή συναυλία που γίνεται προσωπική εμπειρία, άμεση, αληθινή και γεμάτη παλμό. Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Ώρα έναρξης 9. Προπόληση Ταμεία Τεχνόπολης, Πολυτεχνείο Καφέ και

ευτράπελα σχόλια και μουσικές συναντήσεις με τον Μανώλη Σιλιγάρδο. Κάθε Πέμπτη, 12 με 2, εδώ στο Λατό FM 103,3.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Όταν η πείνα σε καλεί, εσύ της απαντάς «Δελίτσιο». Πίτσα, ζυμαρικά, ριζότι, κοτόπουλο, κρεατικά και ψάρι, όλα στη σχάρα.
2: Μάμα μία!
1: Και για το τέλος, επιδόρπιο που θα σε γλυκάνει. Και για τους μικρούς μας φίλους, παιδικό μενού με αγαπημένες γεύσεις. Δελίτσιο. Ακτίδε Μισθοκλέους 3 στο κέρας Αγίου Νικολάου. Delivery και κρατήσεις 2841-0-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 11 το βράδυ. Δελίτσιο. Και ξαφνικά, μιλάς Ιταλικά.
3: Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
4: Ψάχνω το air condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις Κώστα.
3: Πέναλτι ρε, ποιο air condition, πέναλτι ρε. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
4: Σίκα πώς?
3: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης, πάνω. Με το που το έβαλα, έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα, τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά.
4: Το έχεις.
3: Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η Σίκα χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. Σίκα Go!
5: Σίκα Θερμοκούτ!
6: Σίκα, τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της Σίκα Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
7: Εμπορικός συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
8: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούν Δουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
3: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
9: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
3: Θέλω καλές διαφημίσεις, καλά flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
10: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών
0: και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου. Στους 103,3.

0: έτσι.
1: Λατό FM στους 103,3.
0: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
2: Λοκομόντο Live, καλοκαίρι 2026. Οι Λοκομόντο επιστρέφουν στη σκηνή του Τεχνόπολης και φέρνουν τον ήχο, τον ρυθμό και τη θετική ενέργεια για ένα αξέχαστο καλοκαίρι. Δευτέρα 29 Ιουνίου στο Ανοιχτό Θέατρο Τεχνόπολης στις 9 το βράδυ. Μια βραδιά γεμάτη ρέγγε, σκα, λάτιν, ροκ και ελληνικά παραδοσιακά στοιχεία σε ένα ατελείωτο μουσικό πάρτι. Λοκομόντο ζωντανά στο Θέατρο Τεχνόπολης με όλες τις μεγάλες τους επιτυχίες. Δευτέρα 29 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Opening Act Acid Roots. Προπόληση εισιτηρίων Ταμείο Τεχνόπολης, Πολυτεχνείο Καφέ και διαδικτυακά στο tickets.technopolis.net.
3: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Rally Ακρόπολης. Ακόμη, Building Technology and Sustainability, ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης, στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
5: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410-25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
6: Μουσική εκπομπή ηλεκτρόφωνο. Κάθε Τετάρτη 9 με 10 το βράδυ στο Λατό FM στους 103,3. Επιμέλεια παρουσίαση Νίκος Γουρός.

0: FM.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κυκεραλένη το ξεχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικό, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Πολλά ή λίγα.
1: Δηλαδή,
2: Μπαξεβάνης.
3: Κάτι λίγα.
2: Μπαξεβάνης.

0: Την 3η 30 Ιουνίου, ένα από τα πιο γνωστά και επιτυχημένα συγκροτήματα της ελληνικής σκηνής στον Άγιο Νικόλαο. Η Λοκομόντο, σε μια μοναδική εμφάνιση στο Λασίτι, στην Πλάς του Αιώνα. Μια συναυλία γεμάτη ρυθμό και παλμό. Ρέγγε, σκα, λάτιν, ροκ και ελληνική μουσική στο μεγαλύτερο πάρτι του καλοκαιριού. Διοργάνωση, Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Μουσικού Σχολείου Λασιθίου. Διάθεση εισιτηρίων, ticket box. Ένα είναι σίγουρο, όπου υπάρχουν Λοκομόντο, υπάρχει καλοκαίρι. Λοκομόντο Live, 3η 30 Ιουνίου στην Πλάς του ΕΟΤ στις 8.30. Να είστε εκεί.
1: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Από τη φορολογική σας δήλωση στην Φοροεπίλησης Λογιστική έως και σύνθετα σενάρια φορολογικού σχεδιασμού, προγράμματα ΕΣΠΑ, ασφαλιστικά, εργασιακά, συμβουλές συνταξιοδότησης, business plan, οι συνεργάτες μας μπορούν να σας προτείνουν τη βέλτιστη λύση στο θέμα που σας απασχολεί. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΒ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
2: Η ζωή σας. Η καθημερινότητά σας. Ο προσωπικός σας χώρος. Το σπίτι σας. Η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων, οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410 31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional service since 2006. Εκθέση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living.
3: Λατό FM στους 103,3.
4: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
5: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
4: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
5: Βραχή, χειμώνα, γούνα, καλοκαίρι.
6: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
5: Βλέπω τελικά κανείς είναι φασαριόζος.
6: Μπα.
5: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
8: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
7: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
8: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
9: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
5: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
4: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
6: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
5: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
4: Μπα.
5: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.

0: ώρα είναι 7.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
3: Για επαγγελματικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό,
4: σκέψου έξυπνα. Σκέψου Ζουμάκης.
3: Επώνυμα προϊόντα Ευρώπης και Αμερικής, τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα υγραερίου και ρεύματος, κλιματιστικά, ψυκτικούς θαλάμους και βιομηχανική ψήξη.
4: Ψυγεία σούπερ μάρκετ. Ανοξείδωτες κατασκευές, μικροσυσκευές, έπιπλα, γυαλικά και σερβίτσια.
3: Δωρεάν μελέτη χώρου και άμεση τεχνική υποστήριξη.
4: Ζουμάκης στη Σιτία, κάτω από το Εθνικό Στάδιο. Τηλέφωνο 28430 28888.
3: Ζουμάκης εξοπλισμοί.
4: Εδώ και 30 χρόνια μαζί.
3: Ζουμάκης, η έξυπνη επιλογή.
5: Όταν η πείνα σε καλεί, εσύ της απαντάς «Δελίτσιο». Πίτσα, ζυμαρικά, ριζότι, κοτόπουλο, κρεατικά και ψάρι, όλα στη σχάρα.
6: Μάμα μία!
5: Και για το τέλος, επιδόρπιο που θα σε γλυκάνει. Και για τους μικρούς μας φίλους, παιδικό μενού με αγαπημένες γεύσεις. Delizio. Ακτή Θεμιστοκλέους 3 στο κέρας Αγίου Νικολάου. Delivery και κρατήσεις 28410-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 11 το βράδυ. Delizio. Και ξαφνικά, μιλάς Ιταλικά.
2: Cranky Monkey με τον Daddy Vertigo στο Λατό FM 103,3.
7: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
8: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
7: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
9: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.

0: FM στους 103,3.
1: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
2: Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
3: Λοκομόντο Live. Καλοκαίρι 2021. Οι Λοκομόντο επιστρέφουν στη σκηνή του Τεχνόπολης και φέρνουν τον ήχο, τον ρυθμό και τη θετική ενέργεια για ένα αξέχαστο καλοκαίρι. Δευτέρα 29 Ιουνίου στο Ανοιχτό Θέατρο Τεχνόπολης στις 9 το βράδυ. Μια βραδιά γεμάτη ρέγγε, σκα, λάτιν, ροκ και ελληνικά παραδοσιακά στοιχεία σε ένα ατελείωτο μουσικό πάρτι. Λοκομόντο ζωντανά στο Θέατρο Τεχνόπολης με όλες τις μεγάλες τους επιτυχίες. Δευτέρα 29 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Opening Act Acid Roots. Προπόληση εισιτηρίων Ταμείο Τεχνόπολης, Πολυτεχνείο Καφέ και διαδικτυακά στο tickets.technopolis.net.
4: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
5: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
6: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξίδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
7: Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στη σκηνή του Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μια καλοκαιρινή συναυλία που γίνεται προσωπική εμπειρία, άμεση, αληθινή και γεμάτη παλμό. Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Ώρα έναρξης 9. Προπόληση Ταμεία Τεχνόπολης, Πολυτεχνείο Καφέ και στο tickets.technopolis.net.
0: ΛΑΤΟ FM στους 103,3.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το εξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου.

0: Ξεβγάνης.
1: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
2: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
2: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Πολλά ή λίγα.
4: Δηλαδή,
3: Μπαξεβγάνης.
2: Κάτι λίγα.
3: Μπαξεβγάνης.
5: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410-25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
6: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
5: Το σπίτι μας.
6: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
5: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
6: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
5: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
6: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 28970-34100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
7: Σε ένα κόσμο που όλοι μιλούν, εδώ επιλέγουμε να ακούσουμε. Είμαι η Λίνα Καροφυλάκη και σε περιμένω στην εκπομπή «Έλα να το μιλήσουμε». Ένας χώρος χωρίς κριτική, μόνο με κατανόηση. Για όσα μας απασχολούν, για όσα μας βαραίνουν και για όσα μας κάνουν ανθρώπους. «Έλα να το μιλήσουμε». Μιλάμε ανοιχτά, ακούμε πραγματικά. Κάθε Κυριακή στις 9 το βράδυ, εδώ στο Λατό FM 103,3.
5: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Αναλαμβάνουμε αιτήσεις εξοδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών για φυσικά ή νομικά πρόσωπα όπου αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην αποπληρωμή των οφειλών τους και αναζητούν μία βιώσιμη λύση. Φοροεπίλησης. Λογιστική Συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410-27001.
8: Το καλοκαίρι αυτό, κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίο και Πολιτική.
9: Την 3η, 30 Ιουνίου, ένα από τα πιο γνωστά και επιτυχημένα συγκροτήματα της ελληνικής σκηνής στον Άγιο Νικόλαο. Η Λοκομόντο, σε μια μοναδική εμφάνιση στο Λασίδι, στην Place του Εόρ. Μια συναυλία γεμάτη ρυθμό και παλμό. Ρέγγε, σκα, λάτιν, ροκ και ελληνική μουσική στο μεγαλύτερο πάρτι του καλοκαιριού. Διοργάνωση Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Μουσικού Σχολείου Λασιθίου. Διάθεση εισιτηρίων Ticket Box. Ένα είναι σίγουρο, όπου υπάρχουν Λοκομόντο, υπάρχει καλοκαίρι.

0: FM στους 103,3.
1: Φέτος οι βροχές βοήθησαν. Τα αποθέματα νερού είναι καλύτερα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι περισσεύει. Η σημερινή επάρκεια δεν είναι άδεια για σπατάλη. Κάθε σταγόνα μετράει. Σήμερα και αύριο.
2: ΔΕΗΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία. Ενημέρωσε τα στοιχεία σου στο www.dean.gr ώστε σε περίπτωση καταγραφής διαρροής από τα νέα έξυπνα υδρόμετρα να ειδοποιήσει άμεσα. Εγγράψου στην πλατφόρμα της ΔΕΗΑΝ για να παρακολουθείς τον λογαριασμό σου ηλεκτρονικά και να τον λαμβάνεις στο email και στο κινητό σου. Γιατί και η σπατάλη στο χαρτί και στις μεταφορές μετράει.
3: Όταν η πείνα σε καλεί, εσύ της απαντάς «Δελίτσιο». Πίτσα, ζυμαρικά, ριζότι, κοτόπουλο, κρεατικά και ψάρι, όλα στη σχάρα.
4: Μάμα μία!
3: Και για το τέλος, επιδόρπιο που θα σε γλυκάνει. Και για τους μικρούς μας φίλους, παιδικό μενού με αγαπημένες γεύσεις. Delizio. Ακτή Θεμιστοκλέους 3 στο κέρας Αγίου Νικολάου. Delivery και κρατήσεις 28410-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 11 το βράδυ. Delizio. Και ξαφνικά μιλάς ιταλικά.
5: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
6: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410-31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional service since 2006. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living.
0: Λατό FM στους 103,3.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
3: Ψάχνω το air condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις Κώστα.
2: Πέναλτι ρε, ποιο air condition, πέναλτι. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
3: Σίκα πώς?
2: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω, με το που το έβαλα. Έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα. Τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις. Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η Σίκα χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. Σίκα Go!
4: Σίκα Θερμοκούτ!
1: Σίκα, τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της Σίκα Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
5: Εμπορικός συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410 26808.
6: Κάθε Σάββατο πρωί 9:30 και Κυριακή στη 1 έρχονται στο Λατό FM
7: τα παλιόπαιδα τα τίθασα.
6: Αποσπάσματα από το βιβλίο του Νίκου Τσιφόρου, επιμελείται και παρουσιάζει ο Μανώλης Δεσποτάκης.
8: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
9: Λοκομόντο Live, καλοκαίρι 2026. Οι Λοκομόντο επιστρέφουν στη σκηνή του Τεχνόπολης και φέρνουν τον ήχο, τον ρυθμό και τη θετική ενέργεια για ένα αξέχαστο καλοκαίρι. Δευτέρα 29 Ιουνίου στο Ανοιχτό Θέατρο Τεχνόπολης στις 9 το βράδυ. Μια βραδιά γεμάτη ρέγγε, σκα, Latin, rock και ελληνικά παραδοσιακά στοιχεία σε ένα ατελείωτο μουσικό πάρτι. Λοκομόντο ζωντανά στο Θέατρο Τεχνόπολης με όλες τις μεγάλες τους επιτυχίες. Δευτέρα 29 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Opening Act Acid Roots. Προπόληση εισιτηρίων Ταμεία Τεχνόπολης, Πολυτεχνείο Καφέ και διαδικτυακά στο tickets.technopolis.net.
10: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.
11: Και τώρα.
12: Οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας αυτή τη στιγμή.

0: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα. Τι πάει να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
1: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
0: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις, ό,τι πεις εσύ.
2: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Rally Ακρόπολης. Ακόμη, Building Technology and Sustainability, ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: 100.8 FM.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Μουσική εκπομπή ηλεκτρόφωνο. Κάθε Τετάρτη 9 με 10 το βράδυ στο Λατό FM στους 103,3. Επιμέλεια παρουσίαση Νίκος Γουρός.

Καλησπέρα, καλησπέρα στο Μαραμπέλο, στο Λασίθι, στην Κρήτη. Καλησπέρα, όποιον μας ακούτε. Εδώ στο ηλεκτρόφωνο είμαστε, φίλες και φίλοι, ακροάτες και ακροάτριες, στο Λάτο FM και τους 103,3. Μουσικές καλησπέρες.

Rock. Κοντά σας και απόψε στο μικρόφωνο και επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής που ακούτε, Νίκος Γουρός. Καλώς μίξαμε και απόψε λοιπόν εδώ στο ηλεκτρόφωνο που θα είναι για τρίτη συνεχόμενη Τετάρτη, τρίτη συνεχόμενη εκπομπή, όπως το ακούτε περίπου, αν και θα ανεβαίνει προχωρώντας, έτσι, με χαλαρά vibes, μπιτάκια, αγαπημένα και μη, δηλαδή λιγότερο γνωστά κάποιοι.

Έτσι λοιπόν άρχισε το απόψινό μας ταξιδάκι στα, σε ήχους key groove, έτσι, house music, afro, progressive, όπως και τις προηγούμενες δύο εκπομπές για όσους και όσες ήσασταν μαζί μας. Όσοι δεν ήσασταν και όσες δεν ήσασταν, θα καταλάβετε απόψε περίπου που περιπλανιόμαστε και που κινόμαστε αυτές τις εβδομάδες. Άλλωστε καλοκαίρι πια για τα καλά, 17 Ιουνίου απόψε, θερμόμετρο αρκετά ψηλό, άπνοια, άρα καιρός είναι να ανέβουμε και κάπως και η διάθεση με θετικά vibes, χωρίς έτσι απαραίτητα να κοιτάμε χρονολογίες του κάθε κομματιού κλπ. Αυστηρά, θα μας πάει εκεί που θέλει η μουσική που λέμε. Αρχίσαμε με Let Me Be, φρέσκο, μηνών κομμάτι από τους The Second Voice. Από πίσω βέβαια κρύβεται στο project το μουσικό αυτό ο Elvin Senna, από τη Ρουάντα, καλλιτέχνης, τεράστια επιτυχία του 2026 μέχρι τώρα και καταλάβαμε νομίζω από το άκουσμα το γιατί. Συνεχίζουμε στον ίδιο ρυθμό με Baby από Ατάνα. Θα καταλάβετε εδώ τι, προς τα που πάμε απόψε.

DJ, μουσικός παραγωγός, ο Ατάνα, πολύ έτσι έντονα μάλλον επηρεασμένος από Afro House, Melodic House και Deep House. Ακούμε ένα μικρό χαρακτηριστικό δείγμα.

2025, περσινό κομματάκι, Moving to the Sun, από Hugel, όπως θέλετε, χαρακτηριστικό δείγμα Afro House κομματιού εδώ. Με την κυρία που τραγουδά και ακούμε, την Ultra Nate, μια μεγάλη θρηλυκή μορφή της house μουσικής από τη δεκαετία των 90's, που έχει συνδεθεί με το κλασικό free, η φωνή της, από τα σημαντικότερα έτσι και γνωστά house κομμάτια όλων των εποχών ίσως. Την ακούμε λοιπόν και κάνει το κομμάτι και αυτό να ξεχωρίζει και φέρνει και αυτή την συνάντηση τη μουσική των κλασικών, πιο κλασικών 90's με τη σημερινή αισθητική της Afro House.

Stay By Me, single από τον Clean, φρέσκο γι' αυτό, Μάιο 2026, μόλις εβδομάδες έχει κυκλοφορήσει. Έτσι ατμοσφαιρικά, συναισθηματικά, βιολιά όπως ακούμε, μαζί με τους house ρυθμούς, ξεχωριστός electric ήχος.

Βλέπουμε, νομίζω, ακούμε μάλλον τη διαφορά που έχουν τα τελευταία σοδιά μουσικής που λέμε κομμάτια, tracks αυτά, τα remix ειδικά τα τελευταία 2-3 χρόνια. Πόσο αλλάζει και η ηλεκτρονική μουσική όσο περνά ο καιρός. Δηλαδή και προδεκαετίες κομμάτια στο αυτό το ύφος, το progressive, afro, melodic house κλπ. Πόσο διαφορετικό ήταν και πόσο διαφορετικό είναι σήμερα. Και νομίζω το έδειξε το κομμάτι που ακούσαμε που είναι φρέσκο-φρέσκο. Όσο προχωράμε, θα ακούμε και λίγο πιο παλιά έτσι, και διετίες-τριετίες κάποια, να καταλάβουμε τη διαφορά και να ανέβουμε κιόλας. Το είπαμε, το προείπαμε. Όσο προχωράμε στο ηλεκτρόφωνο, θα ηλεκτριζόμαστε για να μπαίνουμε σε ακόμη πιο αναβαστικό, electric, καλοκαιρινό, θετικό vibe. Να πούμε ότι και απόψε κοντά μας είναι και προσφέρει σε εσάς την εκπομπή το ζαχαροπλαστείο Μήλο με καταστήματα σε Άγιο Νικόλαο και Νεάπολη. Ζαχαροπλαστεία Μήλο, η γεύση που αγαπάμε κοντά μας εδώ στο ηλεκτρόφωνο. Συνεχίζουμε τώρα με ένα διαφορετικό λίγο ύφους κομματάκι. Πάμε να ακούσουμε. Θα πούμε σε λίγο λεπτομέρειες.

Εδώ κάπως συνδέεται το σήμερα με το χθες που λέγαμε πριν, που αλλάζει η μουσική από τις πλατφόρμες, τις εποχές και όλα αυτά, τους σημεία των καιρών. Εδώ κάπως ανασυνδέεται ξανά σε ένα, αυτό που είπα και πριν, τη λέξη mainstream ήχο, electronic dance.

πάμε στη δυναμικά να κλείσουμε το πρώτο μέρος στο απόψινο ηλεκτρόφωνο. Τα λέμε σε λίγα λεπτά ξανά εδώ στους 103,3 με ακόμη πιο δυνατά vibe. Δυνατά vibes, να είμαστε σωστοί.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Μπαμπά, μπαμπακά.
2: Σηκώνομαι.
1: Μπαμπά, είναι Δευτέρα και έχεις εκπομπή.
2: Σηκώνομαι. Σηκώνομαι. Μου σηκώνομαι. Κάθε Δευτέρα 10 με 12 το βράδυ στο Λατό FM. Επιμέλεια παρουσίαση Μάγκας.
3: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
4: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
3: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
4: Βραχή, χειμώνα, γούνα, καλοκαίρι.
5: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
4: Βλέπω τελικά κανείς είναι φασαριόζος.
5: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
8: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
4: Και δεν μου λέτε καταρχό και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
3: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
5: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
4: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
3: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
9: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την υποβολή της αίτησης κάθε μορφής επιδόματος που είστε δικαιούχος. Αναλαμβάνουμε την υποβολή αιτήσεων επιδομάτων στέγασης, κοινωνικού τιμολογίου, κοινωνικής αλληλεγγύης και επιδομάτων ανεργίας. Φοροεπίλησης. Λογιστική Συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου 36, έναντι ΟΑΕΒ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
10: Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στη σκηνή του Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μια καλοκαιρινή συναυλία που γίνεται προσωπική εμπειρία, άμεση, αληθινή και γεμάτη παλμό. Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Ώρα έναρξης 9, προπόληση Ταμεία Τεχνόπολης, Πολυτεχνείο Καφέ και στο tickets.technopolis.net.
11: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό FM
0: στους 103,3.
12: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
13: Ξανά μαζί εδώ στο Λατό FM και τους 103,3. Όσοι είστε τώρα, καλώς ορίσατε στην μουσική μας παρέα. Εδώ στο ηλεκτρόφωνο, Νίκος Γουρός στα μικρόφωνα, επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, η οποία για τρίτη φορά στη σειρά, γιατί τη συνεχόμενη Τετάρτη και απόψε Τετάρτη 17 Ιουνίου, έχει έτσι έντονο groove από house μουσική, ηλεκτρομουσική, dance μουσική και ήχο και ατμόσφαιρα από κλαμπάκια, από καλοκαιρινά στέγη κλπ. Μπήκε καλοκαίρι, προχωράει για τα καλά σιγά σιγά προς Ιούλιο. Ζεσταίνουν οι βραδιές, ανεβαίνει η διάθεση. Πάμε να ακολουθήσουμε κι εμείς και να δώσουμε το πνεύμα μας από εδώ, το αντίστοιχο. Afro House, Melodic House, Progressive, είχε όπως είπαμε γνωστά και πιο άγνωστα κομματάκια που ακούσαμε ήδη και θα ακούσουμε και τώρα στο δεύτερο μέρος που ξεκινά. Και απόψε κοντά μας ζαχαροπλαστεία Μήλο με καταστήματα σε Νεάπολη και Άγιο Νικόλαο. Ζαχαροπλαστεία Μήλο, η γεύση που αγαπάμε. Πάμε να συνεχίσουμε τώρα όπως σταματήσαμε περίπου με Aben πάλι, Runaway, με πιο χαλαρούς ήχους στα πρώτα κομματάκια για να ανέβουμε για τα καλά στη συνέχεια. Σας προδιαθέτω για το που θα ακολουθήσει τώρα. Θα ανέβουμε για τα καλά με πολύ αναβαστικά καινούργια κομμάτια εδώ στο ηλεκτρόφωνο.

και τι καλύτερο βέβαια κιόλας, πέρα από το ότι είναι καλοκαιράκι σιγά σιγά και πρέπει να εισαγωγικά να ανεβαίνουμε στη διάθεσή μας, τι καλύτερο από την μουσική και ειδικά αυτή τη μουσική, τον groove, τον ήχο αυτόν, τον ρυθμό αυτόν, για να ξεχαστούμε και λίγο από τα θέματα, προβλήματα καθημερινότητας και στα μέρη μας και παντού. Μας κατακλείζουν έτσι μόνο αρνητικές ειδήσεις, ειδικά τους τελευταίους μήνες με τους πολέμους κλπ. Εκεί στη Μέση Ανατολή. Βλέπεις, οι συμφωνίες έρχονται υποτίθεται από εβδομάδα με Αμερικές και Ιράν κλπ. Αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει πάρα πολύ αισιοδοξία γενικά εκεί έξω και υπάρχουν και συγκεκριμένοι λόγοι γι' αυτό.

τραγούδι Progressive House ξανά από τον Φιλάδο Έμπεν, το αγαπημένο δικό μου από τον ίδιο, το τρίτο σειρά και τελευταίο που ακούμε δικό του για απόψε, Hertz, πολύ δημοφιλές στις πλατφόρμες από τον Οκτώβριο του 25, οπότε και κυκλοφόρησε.

αυτό. Αυτός ήταν ο Έμπεν και το Hertz, αλλά είπαμε. Σας προσχεθήκαμε, θα ανεβούμε και θα ανεβούμε από τώρα και πέρα για τα καλά εδώ απόψε και απόψε στο ηλεκτρόφωνο και το Lato FM και τους 103,3. Συνεχίζουμε τώρα με τον Λιούς, πολύ γνωστός, μαζί με Nobody Knows Jones, έτσι, ένα ρεμιξάκι πολύ ωραίο από το You. Ένα φρέσκο και αυτό, λέω πολύ τη λέξη, γιατί είναι φρέσκο όντως, Μάρτις 2026, φετινό δηλαδή κομμάτι, από Afro Deep House, You, πολύ πολύ δυνατό, και θα ακολουθήσουν και άλλα 4-5 πολύ αντίστοιχα δυνατά κομματάκια, μπιτάκια, πριονάκια θα λέγαμε εδώ στο ηλεκτρόφωνο.

Εδώ είχαμε πραγματικά αύρα έτσι μουσικής δεκαετίας TENS, δηλαδή 2010 θα έλεγα εγώ, από την μικρή εμπειρία αυτή που έχω τη μουσική. Εκεί με πήγε, στην εποχή αυτή με ταξίδευσε το κομματάκι αυτό. Πέρα από το ότι ανεβήκαμε, όπως προσχεθήκαμε εδώ, συνεχίζουμε στο ίδιο και ακόμη πιο ανεβαστικό ρυθμό με I'm Moving to the Moon από τον Deep, τον καλλιτέχνη, και αυτοκυκλοφορίας τωρινής, το ρεμιξάκι, 2026 Μάιο, Melodic Electronic, έτσι, Melodic House, Electronic House θα λέγαμε, κάτι εκεί ενδιάμεσα, αυτό το groove κυριαρχεί, με τον Deep που είναι πραγματικά γνωστός για τα κυρίως Afro House Remix στην ηλεκτρονική σκηνή και τις παραγωγές που έχει κάνει, και ειδικά Spotify, με πολλές εκατομμύρια προβολές και ακροάσεις. Πάμε να ακούσουμε τώρα το γιατί.

Έτσι. Δεν νομίζω να έχουμε παράπονο. Πάμε να ανεβήκαμε για τα καλά, νομίζω. Θεωρώ, πιστεύω, εδώ στο ηλεκτρόφωνο. Συνεχίζουμε τα τρία τελευταία κομματάκια, πολύ ξεχωριστά. Και τα δύο είναι λίγο πιο παλιά, ενός και δύο χρόνων. Το άλλο, το επόμενο, το Tonight από τον Jai Nova. Φρέσκο καινούριο και αυτό, Απρίλιο 2026. Jai Nova, αλλιώς Γιαράι Ραβράνι, ο ανερχόμενος Βρετανός DJ και παραγωγός μουσικός από την electronic dance μουσική σκηνή. Deep House ρυθμός και εδώ, από τις πολύ δημοφιλείς αναπαραγωγές στο Spotify τους τελευταίους δύο μήνες, με περίπου, θα είναι τώρα σίγουρα, κοντά στο 500,000 παρακαλώ.

Νομίζω πολύ ξεχωριστά ακούσουμε τα τελευταία δύο κομμάτια ειδικά. Θα ακούσουμε με το καλό στην επόμενη εκπομπή, την άλλη Τετάρτη εδώ στο ηλεκτρόφωνο, και άλλα τέτοιες δυναμικής και στυλ και ύφους μουσικού κομματάκια. Τα λες και πριόνια πάντως, όχι πριονάκια. Τα τελευταία δύο θα λέγαμε. Πάμε στα τελευταία δύο κομμάτια για απόψε. Εδώ, στο Λατό FM και τους 103,3 και το ηλεκτρόφωνο. Νίκος Γουρός ήταν για απόψε στο μικρόφωνο κοντά σας. Σας κράτησε παρέα όπως και εσείς σε εμάς εδώ. Με δύο αγαπημένα κομμάτια, λίγο πιο παλιά, διετίας και ενός χρόνου, κάπου εκεί. Μελόντια το ένα, από τον, θα έχει καταλάβει όσο μας ακούτε, αγαπημένο της εκπομπής στο ύφος αυτό το μουσικό, τον Άρτζι, γνωστό και ως Αργύρη Θεοφίλη, Έλληνας DJ και παραγωγός, μαζί με τους διάσημους Ιταλούς Μεντούζα και την Ολλανδή τραγουδίστρια και τραγουδοποιό Πολιάνα. Μελόντια λοιπόν, Ιούλιος 2025, εδώ πάμε. Πραγματικά Άρτζι, από τους μεγαλύτερους παραγωγούς της melodic techno σκηνής παγκοσμίως, θα μπορούσαμε να πούμε, και θα καταλάβουμε ευθύς αμέσως το γιατί.

ηχητικό ματάρα που συνδυάζει, θα λέγαμε, αυτό το melodic techno με progressive στοιχεία, με house στοιχεία, με cinematic ατμόσφαιρα και δεν συμμαζεύεται από Άρτζι Άγγιρε Θεοφίλη μαζί με τους Ιταλούς και την Ολλανδή που τραγουδούσε την Πολιάνα. Θα κλείσουμε τώρα τελευταίο κομμάτι για απόψε εδώ στο ηλεκτρόφωνο με, από τον Έλληνα DJ σε πιο ethnic έτσι, περιβάλλον θα κλείσουμε. Και το όνομα το Manzani Γιάλα Χαμπίμπι τα λέει όλα. Κυκλοφορία πέρσι, το ξέρετε σίγουρα, θα καταλάβετε, Απρίλιο 2025, από τα μεγαλύτερα έτσι, παγκόσμια φαινόμενα της ηλεκτρομουσικής το τελευταίο ένα χρόνο και κάτι. Συνεργασία με του νοτιοαφρικάνου παραγωγού του Βάνκο και του γυναικείου του Άγια από το Κουβέιτ. Μια έτσι, ιδέα που, όπως διαβάζουμε κιόλας, γεννήθηκε τυχαία στη διάρκεια μιας ευρωπαϊκής περιόδιας του Βάνκο. Προέκυψε αυτό το κομμάτι, το πολύ δυνατό κομμάτι, πολύ ξεχωριστό και αγαπημένο και στην Ελλάδα, χιλιοπεγμένο και στη χώρα μας κομμάτι. Θα τα ακούσουμε και θα τα απολαύσουμε για να κλείσουμε ιδανικά την απόψινη βραδιά και να δώσουμε και μουσική γέφυρα με το καλό στην επόμενη εκπομπή, εδώ στο ηλεκτρόφωνο, όπου θα κινηθούμε ξανά στα ίδια πάνω κάτω μουσικά μονοπάτια, εξού και μάλλον λόγω του καλοκαιριού, ένεκα καλοκαιριού, που μας έχει κατακλείσει σιγά σιγά. Θερμοκρασία, ειδικά απόψε, είναι πολύ ψηλή. Και το μπιτάκι έτσι μαζί με το beach bar ή μπαράκι ή μπαλκονάκι ή δεν ξέρω τι έξω τραβιέται νομίζω. Από τον Νίκο Σγουρό που ήταν στο μικρόφωνο, επιμέλεια παρουσίαση του ηλεκτρόφωνου, ευχές για μουσικές καληνύχτες. Ευχαριστούμε που ήσασταν κοντά μας. Τα λέμε ξανά την επόμενη Τετάρτη. Μέχρι τότε να αγαπάτε, να χαμογελάτε, να ακούτε ραδιόφωνο. Μουσικές καληνύχτες με Manzani.

0: 8 FM στους 103,3.
1: Hi, this is Jeanette.
2: And this is Chris.
1: Tune in each Tuesday from 12 noon until 2 p.m. for our All Sorts show.
2: And it's just like the title says, all sorts of stuff.
1: We'll have a look through at what happened on that date in history.
2: Catch up with local news and events.
1: On particular dates, we'll have special features. And sometimes, we'll have a guest talking about their work or something interesting that they've done lately.
2: We'll make sure to review international events in the worlds of culture, fashion and music.
1: As well as lots of great chat.
2: So join us every Tuesday on Latto 103.3 FM from 12 noon until 2 p.m.
1: For the All Sorts Show.
0: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Όταν η πείνα σε καλεί, εσύ της απαντάς, «Delizio». Πίτσα, ζυμαρικά, ριζότι, κοτόπουλο, κρεατικά και ψάρι, όλα στη σχάρα.
4: Μάμα μία!
3: Και για το τέλος, επιδόρπιο που θα σε γλυκάνει. Και για τους μικρούς μας φίλους, παιδικό μενού με αγαπημένες γεύσεις. Delizio. Ακτή Θεμιστοκλέους 3 στο κέρας Αγίου Νικολάου. Delivery και κρατήσεις 28410-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 11 το βράδυ. Delizio. Και ξαφνικά, μιλάς ιταλικά.
5: Λάμπρος Μάρις. Στο κατάστημά μας Ακτή Κούνδουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρις. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρις. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
6: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά, Ραβένα.

Αγαπημένοι ρυθμοί, αγαπημένες μελωδίες. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Λατό FM 103,3.

0: στους 103,3.
1: Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. Αλλά πέντε χρόνια τώρα κλείνουμε ραντεβού στις 12 Νταν μέσα από τη συχνότητα του Λατό FM 103,3. Ο Μάνος Ορνιώτης έρχεται λίγο μετά τις 12 και γίνονται όλα στις 12. Όλες στις 12 και Λατό FM 103,3. Ανέβασε την ένταση και όλα τα άλλα, ας τα πάνω μας.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
3: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, ένα ονειρικό flashback με κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Και μην ξεχνάτε, πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε

0: Το ονειρικό μας flashback με τα oldies σταματά εδώ. Πήρατε μια γεύση από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Σπαταλάμε πολύτιμους φυσικούς πόρους και ξεχνάμε ότι εξαντλούνται. Παίρνουμε, φτιάχνουμε, πετάμε. Ως εδώ. Σχεδιάζουμε από την αρχή την οικονομία, την καθημερινότητα, τη ζωή μας για ένα βιώσιμο μέλλον. Μέσω της κυκλικής οικονομίας δίνουμε νέα αξία σε όσα ήταν άχρηστα μέχρι χθες. Επαναχρησιμοποιούμε, επισκευάζουμε και ανακυκλώνουμε. Παράγουμε καινοτομία, θέσεις εργασίας και νέα προϊόντα. Αλλάζουμε το παρόν, φτιάχνουμε το μέλλον. Ώρα για δράση.
2: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style. Η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive. Νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Rally Ακρόπολης. Ακόμη, Building Technology and Sustainability. Ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Την Τρίτη, 30 Ιουνίου, ένα από τα πιο γνωστά και επιτυχημένα συγκροτήματα της ελληνικής σκηνής στον Άγιο Νικόλαο. Η Λοκομόντο, σε μια μοναδική εμφάνιση στο Λασίδι, στην Πλάς του Αιών. Μια συναυλία γεμάτη ρυθμό και παλμό. Ρέγγε, σκα, λάτιν, ροκ και ελληνική μουσική στο μεγαλύτερο πάρτι του καλοκαιριού. Διοργάνωση, Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Μουσικού Σχολείου.

0: 11. Ευτράπελα σχόλια και μουσικές συναντήσεις με τον Μανώλη Σιλιγάρδο. Κάθε Πέμπτη 12 με 2 εδώ στο Λατό FM 103,3.
1: Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στη σκηνή του Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μια καλοκαιρινή συναυλία που γίνεται προσωπική εμπειρία, άμεση, αληθινή και γεμάτη παλμό. Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Ώρα έναρξης 9. Προπόληση Ταμεία Τεχνόπολης, Πολυτεχνείο Καφέ και στο tickets.technopolis.net.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

Μαζί μας παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο. Αλλά και στην καρδιά μας. Λατώ FM 103,3. Ενημερώνει. Ψυχαγωγή.

0: Αγαπημένοι ρυθμοί, αγαπημένες μελωδίες, ο αγαπημένος μας σταθμός. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Λατό FM 103,3.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Μουσική εκπομπή ηλεκτρόφωνο. Κάθε Τετάρτη 9 με 10 το βράδυ στο Λατό FM στους 103,3. Επιμέλεια παρουσίαση Νίκος Γουρός.
3: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξείδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ.

0: Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
2: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις. Κι άλλα flyers. Αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
0: Λατό FM. Στους 103,3.

Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς τη διάθεσή σου. Ακούς τη δική σου φωνή. Ακούς Λατό FM 103,3.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Cranky Monkey με τον Daddy Vertigo στο Λατό FM 103,3.
3: Την 3η 30 Ιουνίου, ένα από τα πιο γνωστά και επιτυχημένα συγκροτήματα της ελληνικής σκηνής στον Άγιο Νικόλαο. Η Λοκομόντο, σε μια μοναδική εμφάνιση στο Λασίτι, στην Πλάς του Αιώνα. Μια συναυλία γεμάτη ρυθμό και παλμό. Ρέγγε, σκα, λάτιν, ροκ και ελληνική μουσική στο μεγαλύτερο πάρτι του καλοκαιριού. Διοργάνωση, Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Μουσικού

Ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήραση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Σε ένα κόσμο που όλοι μιλούν, εδώ επιλέγουμε να ακούσουμε. Είμαι η Λίνα Καροφυλάκη και σε περιμένω στην εκπομπή «Έλα να το μιλήσουμε». Ένας χώρος χωρίς κριτική, μόνο με κατανόηση. Για όσα μας απασχολούν, για όσα μας βαραίνουν και για όσα μας κάνουν ανθρώπους. Έλα να το μιλήσουμε. Μιλάμε ανοιχτά, ακούμε πραγματικά. Κάθε Κυριακή στις 9 το βράδυ, εδώ στο Λατό FM 103,3.
2: Λοκομόντο Live, καλοκαίρι 2026. Οι Λοκομόντο επιστρέφουν στη σκηνή του Τεχνόπολης και φέρνουν τον ήχο, τον ρυθμό και τη θετική ενέργεια για ένα αξέχαστο καλοκαίρι. Δευτέρα 29 Ιουνίου στο Ανοιχτό Θέατρο Τεχνόπολης στις 9 το βράδυ. Μια βραδιά γεμάτη ρέγγε, σκα, λάτιν, ροκ και ελληνικά παραδοσιακά στοιχεία σε ένα ατελείωτο μουσικό πάρτι. Λοκομόντο ζωντανά στο Θέατρο Τεχνόπολης. Με όλες τις μεγάλες τους επιτυχίες.

0: 29 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Opening Act Acid Roots. Προπόληση εισιτήριων Ταμεία Τεχνόπολης, Πολυτεχνείο Καφέ και διαδικτυακά στο tickets.technopolis.net.
1: Λατό FM στους 103,3.

μαζί μας παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, αλλά και στην καρδιά μας. Λατώ FM 103,3 ενημερώνει. Ψυχαγωγή.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Κάθε Σάββατο πρωί 9:30 και Κυριακή στη 1 έρχονται στο Λατό FM
3: τα παλιόπαιδα τα τίθασα.
2: Αποσπάσματα από το βιβλίο του Νίκου Τσιφόρου, επιμελείται και παρουσιάζει ο Μανώλης Δεσποτάκης.
4: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούριους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
5: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
4: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις, ό,τι πεις εσύ.
6: Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στη σκηνή του Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μια καλοκαιρινή συναυλία που γίνεται προσωπική εμπειρία, άμεση, αληθινή και γεμάτη παλμό. Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Ώρα έναρξης 9. Προπόληση Ταμεία Τεχνόπολης, Πολυτεχνείο Καφέ και στο tickets.technopolis.net.
7: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Λόγιο.

Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς τη διάθεσή σου. Ακούς τη δική σου φωνή. Ακούς Λατό FM 103,3.

το κορμί σου να με κρύψεις και να σου λέω πιο πολύ.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Μπαμπά, μπαμπακά.
2: Σηκώνομαι.
3: Μπαμπά, είναι Δευτέρα και έχεις εκπομπή.
2: Σηκώνομαι. Σηκώνομαι. Μου σηκώνομαι. Κάθε Δευτέρα, 10 με 12 το βράδυ, στο Λατό FM. Επιμέλεια παρουσίαση, Μάγκας.
0: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα.

0: ψωριγύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
2: Την Τρίτη, 30 Ιουνίου, ένα από τα πιο γνωστά και επιτυχημένα συγκροτήματα της ελληνικής σκηνής στον Άγιο Νικόλαο. Η Λοκομόντο, σε μια μοναδική εμφάνιση στο Λασίδι, στην Πλάς του Αιών. Μια συναυλία γεμάτη ρυθμό και παλμό. Ρέγγε, σκα, λάτιν, ροκ και ελληνική μουσική στο μεγαλύτερο πάρτι του καλοκαιριού. Διοργάνωση, Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Μουσικού Σχολείου Λασίδι.

μαζί μας παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, αλλά και στην καρδιά μας. Λατώ FM 103,3 ενημερώνει. Ψυχαγωγή.

Αγαπημένοι ρυθμοί, αγαπημένες μελωδίες, ο αγαπημένος μας σταθμός. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Λατό FM 103,3.

0: Παλικάρι μου, να πω τη μοίρα σου.
1: Ρίγα.

Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς τη διάθεσή σου. Ακούς τη δική σου φωνή. Ακούς Λατό FM 103,3.

0: στους 103,3.
1: Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. Αλλά πέντε χρόνια τώρα κλείνουμε ραντεβού στις 12 Νταν μέσα από τη συχνότητα του Λατό FM 103,3. Ο Μάνος Ορνιώτης έρχεται λίγο μετά τις 12 και γίνονται όλα στις 12. Όλες στις 12 και Λατό FM 103,3.

0: Ανέβασε την ένταση και όλα τα άλλα. Ας τα πάνω μας.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές. Με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωση η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
2: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις. Κι άλλα flyers. Αφήσεις, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
3: Λατό FM. Στους 103,3.

Αγαπημένοι ρυθμοί, αγαπημένες μελωδίες. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Λατό FM 103,3.

παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, αλλά και στην καρδιά μας. Λατό FM 103,3 ενημερώνει, ψυχαγωγεί.

0: 103.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Ευτράπελα σχόλια και μουσικές συναντήσεις με τον Μανώλη Σιλιγάρδο. Κάθε Πέμπτη 12 με 2 εδώ στο Λατό FM 103,3.
0: Λοκομόντο Live, καλοκαίρι 2026. Οι Λοκομόντο επιστρέφουν στη σκηνή του Τεχνόπολης και φέρνουν τον ήχο, τον ρυθμό και τη θετική ενέργεια για ένα αξέχαστο καλοκαίρι. Δευτέρα 29 Ιουνίου στο Ανοιχτό Θέατρο Τεχνόπολης στις 9 το βράδυ. Μια βραδιά γεμάτη ρέγγε, σκα, Latin, rock και ελληνικά παραδοσιακά στοιχεία σε ένα ατελείωτο μουσικό πάρτι. Λοκομόντο ζωντανά στο Θέατρο Τεχνόπολης με όλες τις μεγάλες τους επιτυχίες. Δευτέρα 29 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Opening Act Acid Roots. Προπόληση εισιτηρίων Ταμεία Τεχνόπολης, Πολυτεχνείο Καφέ και διαδικτυακά στο tickets.technopolis.net.